Number 3. Number 2.

0: your Mix FM Top 5.
1: Cyprus's hottest hits.
0: Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
3: Ο Mix FM και το Alexander College σε προσκαλούν στο Info Day στο Μητρόπολης Μόλ στη Λάρνακα το Σάββατο 11 Ιουλίου από τις 11 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα. Μάθε περισσότερα για τα προγράμματα σπουδών και τις ευκαιρίες που ανοίγονται μπροστά σου. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 5 μέχρι τις 7 το απόγευμα με interactive games, δώρα και vouchers για τους...
0: Now,
4: wake up Cyprus.
0: This is the Mix FM Breakfast Show.

0: XFM Breakfast Show. Best of.
1: Υπάρχει έρευνα που δείχνει ότι λίγο πριν τις καλοκαιρινές διακοπές οι χώρες εμείς αυξάνονται κατά...
2: Τώρα, αυτό ρε παιδί μου, το στερεότυπο που το ξέρουμε τόσα χρόνια που πάντα χωρίζεις πριν το καλοκαίρι για να κάνεις ζωάρα και καλοκαιράκι.
1: Κοίταξε όμως
2: και flirting.
1: Ναι, αλλά υπάρχει κάτι βαθύτερο μέσα.

0: Λοιπόν, και επειδή βλέπουμε εμείς τις σειρές, ταινίες Grease και ένα μένα, ένα, θα κρύβουμε. Και αυτό έχει δημιουργηθεί σε εμάς και λέμε, α, καλοκαίρι, άρα παρτάρω, άρα χωρίζω.
1: Όχι, παιδιά, δεν ισχύουν αυτά. Μπορείς να παρτάρεις άνετα και με τη σχέση σου.
0: Ναι.
1: Δηλαδή τώρα δεν είναι μεγάλη βλακεία να βρεις έναν άνθρωπο και να πεις, α, καλοκαιράκι, θα πάω στα νησάκια μου και θέλω να είμαι single.
0: Ναι, υπάρχει βέβαια και το άλλο που κάνουν πολλά ζευγάρια που πάνε χωριστά διακοπές.
1: Και
0: αυτό μεγαλώνει την απόσταση, μεγαλώνει το πρόβλημα.
1: Άσε μας, μωρέ, που μεγαλώνει το πρόβλημα.
0: Και ένας άλλος λόγος που αυξάνονται.
1: Όχι, πεθαίνω και ξεχωριστές διακοπές. Όχι, να το λύσουμε αυτό.
0: Εντάξει, όποιος θέλει. Δεν είναι και απαραίτητο, όποιος θέλει. Και επίσης το άλλο το πρόβλημα, που ο λόγος που αυξάνονται οι χωρισμοί το καλοκαίρι είναι επειδή έχεις μια σχέση που δεν είσαι καλά, αλλά. Έκατσες όλο το χειμώνα, λες, ρε, δεν χωρίζω τώρα που θα παρτάρω και θα είμαι καλά και μετά θα με βρει ο Σεπτέμβριος μια χαρά, έτοιμο.
1: Ναι, εντάξει, απλά σου δίνει την όθηση το καλοκαίρι για κάτι που έχει ήδη τελειώσει, ρε, Πλάτωνα.

0: FM Breakfast Show. Best of.
1: Ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο Πλάτων. Please go with me.
2: Ναι, okay? φυσικά. Είμαι δίπλα σου.
1: Είναι
2: δίπλα σου.
1: Η δυσκολία στο να κοιμηθεί. Δεν ηρεμεί, παιδιά.
2: Το επιβεβαιώνει και η γυναίκα μου. Βγάλετε μου τηλεφωνική τη γυναίκα μας. Πόσο δύσκολα κοιμάμαι.
1: Είναι
2: στα
1: το
2: πρώτα 10 λεπτά.
1: Ναι. Είναι όλα αυτά. Σου έχω τη λύση. Είναι κάτι που έχει γίνει viral στα social media.
2: Ναι.
1: Και ονομάζεται salt stomping.
2: Salt stomping.
1: Λοιπόν, τι κάνεις.
2: Έχει μια αλάτι να κάνει.
1: Ναι, ρίχνεις αλάτι. Σε ένα δίσκο καλύτερα με το σιρισχαμέ.
2: Πού είναι ρίξω αλάτι.
1: Στέκεσαι που πάνω του για 10 λεπτά και το πατάς.
2: Αλάτι δεν ρίχνουμε για να φύγουν οι καλεσμένοι. Έτσι δεν λένε, ρίξε αλάτι να φύγουν.
1: Τσακώνεσαι από τη φετά μας που πέσει το άλλα. Εγώ έτσι ξέρω.
2: Α, ναι. Νομίζω και όταν θες να φύγουν οι καλεσμένοι ρίχνεις και έχουν βασταγωθεί, ρίχνεις αλάτι για να φύγουν. Πείτε μας, παιδιά.
1: Εσύ
2: νομίζω...
1: που τα ξέρεις αυτά, Πλάτων. Εγώ ποτέ δεν είχα καλεσμένους και ήθελα να φύγουν. Ποτέ τον
2: Εσύ δεν είδες να ρίχνουν αλάτι όταν ήρθε σπίτι μου. Όχι, βρε, εντάξει.
1: Τροπή.
2: Έλα, πες. Λοιπόν. Πες. Λοιπόν.
1: Βάζετε αλάτι σε ένα δίσκο, το βάζετε χάμο. Είτε θα σταθείτε από πάνω για 10 λεπτά, είτε θα το πατάτε. Δεν τέλος κάνουμε στη γιορτή του κρασού.
2: Περίμενε, θα το κοιτάω.
1: Το σταφύλι.
2: Θα το κοιτάω.
1: Περίμενε να σταθείς πάνω.
2: Άρα έχω τα πόδια μου ξυπόλυτος πάνω στο αλάτι.
1: Ναι, για 10 λεπτάκια.
2: Ωραία.
1: Θα μειωθούν τα επίπεδα κορτιζόλης σου, θα αυξηθεί η σερωτονίνη και θα προετοιμαστεί το σώμα σου για βαθύ και ξεκούραστο ύπνο. Λέμε εμείς.
2: Εντελώς μούφα μου ακούγεται όλο αυτό.
1: Και έρχονται τώρα οι επιστήμονες και λένε δεν είναι το αλάτι.
2: Α.
1: Ως αλάτι.
2: Η ορθοστασία.
1: Που βοηθά... Όχι, είναι λέει το τελετουργικό.
2: Α.
1: Όλη αυτή η διαδικασία. Δηλαδή δουλεύει.
2: Ναι.
1: Αλλά όχι λόγω του αλατιού.
2: Δηλαδή και πιπέρι να βάζα πάλι θα δούλευε.
1: Δεν ξέρω.
2: Ε.
1: Έριξα. Πάντως είναι κάτι εύκολο και μπορείς να το δοκιμάσεις.
2: Mm-hmm.
1: Αν έχετε δερματικές παθήσεις στα ποδαράκια ή ξέρω εγώ, μην το κάνετε. Γιατί θα τσούξει.
2: Δεν θα το κάνουμε.
1: Ή καμιά πληγούλα θα τσούξει.
2: Ω, ναι.
1: Άμα είστε ok, μπορείτε να το κάνετε. Αλατάκι σε ένα δίσκο.
2: Τζάμπα το αλατάκι.
1: Είτε το πατάτε.
2: Ναι.
1: Είτε στέκεστε από πάνω.
2: Ωραία, αφού έχω το άλας να βάλω και λίγο ριγανίτσα να φτιάξω κανένα ωραίο σουβλάκι. Έτσι. Πάλι τελετουργικό θα είναι. Πάλι θα ανιστάξω. Δεν ανησυχείς καθόλου.
1: Θυμήστε με να με φάω σουβλάκια που έσωσα του. Που το αλάτι μου επάτησε την προηγούμενη νύχτα για να σου
2: Θα μου λες ποιο είναι το μυστικό που είναι το σουβλάκι στο ζωνό σου και να σου λέω.
1: Yes.
2: Δεν ξέρω.

0: The Mix FM Breakfast Show Highlights.
1: Με ποιον μιλούσες?
2: Μιλούσαμε κάτι συγγενείς μου στην Ιταλία.
1: Τι κάνουνε, καλά είναι?
2: Καλά είναι, μου θύμισαν έτσι ιστορίες του προπάπου μου, του Ρώμιο, Μουρατίνη.
1: Του Ρώμιο.
2: Ναι, είναι προντρόμιο.
1: Ναι,
2: καλό το λέγαμε Ρώμιο. Να στείλω καλημέρα και στη Μανούλα μου που είναι στη Μυτιλίνη. Γεια σου, ρε Μανούλα.
1: Αχ, φιλιά και στη Μαριάννη.
2: Και μας ακούει, βεβαίως.
1: Φιλιά και πολλά.
2: Και θυμήθηκα τώρα από το σόι μας στην Ιταλία, από την πλευρά του παπά μου, του Μουρατίνη.
1: Ναι.
2: Ότι...
1: Κάτσε, ακούς αυτό το γέλιο.
2: Ναι.
1: Η μαμά σου είναι.
2: Η μαμά μου, εντάξει.
1: Ναι, γελάει.
2: Εντάξει, γελάει γιατί δεν μπορεί να παραδεχτεί και να αποδεχτεί ότι εγώ έχω ιταλικές ρίζες.
1: Έχεις, παιδί μου.
2: Πώς θα το κάνουμε αυτό? Έχω. Και θέλω να σου πω ότι σε ένα live link ήρθε ο ακροατής μας και μου είπε από πού, από την Ιταλία όμως.
1: Από όλη την Ιταλία.
2: Από όλη την Ιταλία.
1: Από όλη την Ιταλία.
2: Από όλη την Ιταλία.
1: Δεν είναι μόνο από τη Ρώμη, το Μιλάνο, τη Φλωρεντία. Όχι, είναι από όλη την Ιταλία.
2: Και να χαίρεστε που έχω ρίζες από την Ιταλία, γιατί αυτή τη στιγμή θα σας πω ένα μυστικό.
1: Ναι.
2: Που κάνουν οι Ιταλοί στην Μπολονέζ, όχι την αυθεντική την Μπολονέζ με το ραγού και. Όχι, στην Μπολονέζ που θα κάνουν έτσι μια Μπολονέζ. Να πούμε, αφού κάψουμε μια Μπολονέζ.
1: Οι Ιταλοί θεωρώ ότι κάθε Μπολονέζ που κάνουν είναι η αυθεντική Μπολονέζ, όχι.
2: Ναι, αλλά έχει και την άλλη, την πιο απλή. Δεν είναι αυτή που είναι με ονομασία προέλευσης. Δεν είναι pop.
1: Ναι, καταλάβαμε. Εντάξει. Έτσι, μια Μπολονέζ.
2: Είναι μια Μπολονέζ, έτσι. Την κάνουν οι Ιταλοί, έτσι.
1: Ναι.
2: Ρίχνουν παιδιά μέσα στον κιμά, τι πιστεύετε, ρίχνουν για να κάνουν τη γεύση πιο γεμάτη, πιο ψουμεστή, πιο ισορροπημένη? Όχι.
1: Τι να ρίχνουν?
2: Δεν πάει
1: ρε
2: το μυαλό σου. Ρίχνουν ένα-δύο κομματάκια μαύρη σοκολάτα.
1: Έλεος, Πλάτωνα.
2: Άκου, δεν επηρεάζει καθόλου τη γεύση. Δεν υπάρχει σοκολατήλα μέσα στο κιμά.
1: Τι ρίχνω μέσα τη μαύρη σοκολάτα?
2: Λοιπόν, έρχεται αυτή η σοκολάτα. Εντάξει,
1: ναι.
2: Λιώνει και κάνει όλο, δίνει μια πικρή ισορροπία.
1: Η Μπολονέζε με τον κοιμάνε, ναι.
2: Δίνει μια ουμαμίλα. Λοιπόν, αυτό το προσθέτει αυτή τη γεύση, την ουμάμι γεύση, έτσι φιό, και μετά έρχεται και η ισορροπία, όλο αυτό το πράγμα. Και λες, πω, τι ισορροπία είναι αυτή, τι ισορροπία.
1: Άρα δίνει. Άρα δίνει γεύση.
2: Δίνει, αλλά όχι, δεν δίνει γεύση, δεν καταλαβαίνεις την σοκολάτα. Εσύ που είσαι κι άσχετη,
1: ναι,
2: και εγώ που είμαι άσχετος και εγώ, θα καταλάβουμε μια διαφορά. Θα πούμε, ρε, τι έκανε αυτός τώρα, αλλά δεν καταλάβουμε ότι ήταν σοκολάτα.

0: Mix FM Breakfast Show. This is what went down.
1: Συνάντησα τις προάλλες έναν μετεωρολόγο. Όχι σαν εσένα.
2: Κανονικό.
1: Δεν ήταν ενώ ο γκουρού. Ήταν ο άνθρωπος επαγγελματίας.
2: Προσπαθούν.
1: Μετεωρολόγος, ναι.
2: Προσπάθουν.
1: Και μιλούσαμε για την προσωπική μου ζωή. Θα μου πεις γιατί. Τώρα έτσι έτυχε.
2: Α, ναι.
1: Και μιλούσαμε αυτόν με τον μετεωρολόγο για την προσωπική μου ζωή. Και ξέρετε, μου είπε.
2: Τι.
1: Ότι βλέπεις σύννεφα στη νέα μου σχέση.
2: Θα έρθει ένα ανέκδοτο.
1: Έλα ρε, ήταν καλό ρε.
3: Say yo!

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Το Foodie παρουσιάζει Mix FM Summer House 2026.
3: Το καλοκαίρι είναι εδώ και ήρθε η ώρα όλη η παραγωγή του Mix FM να μεταφερθούμε στο αγαπημένο μας σπίτι.
2: Live radio shows από το Grand Mansion Country House. Μουσική, ήλιος, πισίνα και ατελείωτα καλοκαιρινά vibes.
3: Ωραία όλα αυτά, αλλά σκέφτηκε κανείς τι θα τρώμε?
2: Εννοείται. Φέτος το Foodie φέρνει τις αγαπημένες μας γεύσεις κατευθείαν στην πόρτα του Summer House για να μην χάνουμε ούτε λεπτό από τη διασκέδαση.
3: Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερες εκπλήξεις.
2: Mix FM's Summer House 2026. Powered by Foodie.
4: Κούλα μακούς.
5: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show.
6: You're locked on Mix FM,
0: the island's number one hit music station.
6: Non-stop hits start now.

0: The Mix FM Breakfast Show. Best of.
1: Και ρωτώ τώρα, Ιάννα Λαμπροπούλου.
2: Παρακαλώ.
1: Τα αγκουράκια, πού τα βάζεις στο ψυγείο?
2: Ευτυχώς που προσέθεσε στο ψυγείο.
1: Το μάζεψε τελευταία στιγμή.
2: Εμένα
1: πού
2: το
1: τα βάζεις στο ψυγείο, σε ποια θέση βάζεις τα αγκουράκια?
2: Το σιρτάρι του ψυγείου μου, ναι, γράφει πάνω fruits and vegetables. Mm-hmm. Για μεταβάλλω.
1: Εκεί τα βάζεις.
2: Και κάνουν πάγο, ρε παιδιά. Ένα-δυο που μένουν, μην φανταστείτε. Τα τρώμε πάρα πολύ.
1: Ναι. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι από όλο το ψυγείο εκεί πρέπει να μπαίνουν. Εντάξει, ναι. Δεν θέλουν πολύ χαμηλή θερμοκρασία. Το αγκουράκι δεν είναι φίλος με το κρύο.
2: Μα κάτσε, αφού το τελευταίο σιρτάρι έχει την πιο ψηλή θερμοκρασία.
1: Όχι, εκεί ελέγχεται κάπως η θερμοκρασία στο σιρτάρι. Νομίζω έχει μια άλλη θερμοκρασία,
2: okay,
1: για τα φρούτα και τα λαχανικά. Anyway, να σου πω, από αύριο θα αλλάξετε τον τρόπο που θηκεύετε τα αγκούρια. Γιατί τα αγκούρια είναι πάρα πολύ ωραία όταν τα παίρνεις.
2: Ναι.
1: Μετά από λίγο όμως είναι σαν τις σχέσεις. Μπορεί να.
2: Μαραθούν. Σε έσωσα με το μαραθούν.
1: Ναι.
2: Μπράβο μου για την επιλογή αυτού του ρήματος.
1: Συγχαρητήρια.
2: Να σου πω.
1: Ναι.
2: Όταν τα παίρνουμε από το σούπερ μάρκετ,
1: ναι,
2: δεν τζέμε στο ψυγείο τα αγκουρκά.
1: Όχι. Αυτό είπα. Δεν είναι φίλοι με το κρύο. Τα έχουμε σε εξωτερική. Σε πιο θερμοκρασία δωματίου, ας πούμε.
2: Μάλιστα.
1: Εντάξει, αλλά τι θα κάνεις τώρα, επειδή αυτά έχουν θέμα με το κρύο,
2: ναι,
1: θα τα πάρεις τα αγκουράκια την επόμενη φορά
2: και εσείς,
1: φίλοι μου, θα τα βάλετε μέσα σε ένα τάπερ.
2: Και θα τα σκεπάσω.
1: Και θα ρίξεις μέσα.
2: Ναι.
1: Σκέπασε τα, αλλά πριν τα σκεπάσεις, ρίξε μέσα ένα κουτάλι.
2: Κουτάλι, γιατί?
1: Ναι. Ένα μεταλλικό κουτάλι.
2: Γιατί?
1: Μπορεί να είναι και μεταλλικό πυρούνι, δεν μας πειράζει. Το μέταλλο.
2: Μπορεί
1: έρχεται
2: να είναι και ένα διευρώ.
1: Να μην ρίξει και ένα μεταλλικό τώρα. Δεν είναι.
2: Εντάξει.
1: Η φοντά να αντιτρέβει.
2: Εντάξει.
1: Ρίξε μέσα ένα κουτάλι, γιατί σταθεροποιεί τη θερμοκρασία μέσα στο δοχείο και βοηθάει τα αγκούρια να διατηρηθούν σε πιο σταθερό περιβάλλον.
2: Ωραία, άρα τα βάζω σε τάπερ.
1: Ναι.
2: Ρίχνω μέσα κουτάλι πυρούνι, οτιδήποτε μεταλλικό.
1: Μπράβο.
2: Και τα ρίχνω μέσα.
1: Και περιμένεις να δεις πόσο θα αντέξουν τα αγκούρια. Σίγουρα θα αντέξουν παραπάνω από όσο άντεχαν πριν.
2: Να σου πω
1: πόσο
2: κάτι.
1: Πόσο να σε αντέξουν και σε ένα τα καημένα τα αγκουράκια.
2: Να σε πιστέψω.
1: Ναι, αλήθεια.
2: Αλήθεια, να τα δοκιμάσω. Ναι.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Είσαι πάντα εσύ αυτός που ψήνει για όλη την παρέα. Αυτός που ετοιμάζει τα πάντα ενώ οι άλλοι απολαμβάνουν το πάρτι. Ήρθε η ώρα να αλλάξουν οι ρόλοι. Ο Mix FM και τα Food House παίρνουν το Barbecue at Your House με φαγητό, ποτό, μουσική, τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τον δικό σου προσωπικό chef. Εσύ απλά καλείς την παρέα και απολαμβάνεις το απόλυτο καλοκαιρινό barbecue. Συντονίσου καθημερινά στο Breakfast Show. Μάθε πώς μπορείς να διεκδικήσεις το μεγάλο barbecue πάρτι στο σπίτι σου, αλλά και ένα voucher αξίας 300 ευρώ από τα Food House. Barbecue at Your House. Powered by Food House.

0: Mix FM. The time is 7 o'clock.
1: Brought to you by Umami Sushi and Pan Asian Cuisine. That's how we roll.
2: Αυτό το καλοκαίρι προσφέρει διπλή απόλαυση. Με κάθε παραγγελία μέσω Umami DM σε WhatsApp ή Instagram, ξεκλειδώνεις ένα day pass για δύο άτομα στο Aya Summer Club, το απόλυτο adults only destination στην Αγία Νάπα. Ξεκίνα με τις αγαπημένες σου γεύσεις και έπειτα ζήσε την απόλυτη poolside απόδραση ξανά και ξανά μέχρι 31 Αυγούστου. Ισχύουν όροι. UmamiAsian.com. Umami Sushi and Pan Asian. That's how we roll.

0: then we will then have some sweet pillow talk and bombastic. Tell me fantastic. Don't remember boxes as a Mr. Rowe.
1: Μα αφήστε μας να τα πούμε, ρε παιδιά. Έχουμε λίγο πολύ σουσού.
2: Έλα, μπομπάστικ, έλα, Σάγκη μου.
1: Άντε, ρε, Σάγκη μου, θέλαμε ακόμα ένα κουπλέ.
3: Να, σου πω. Τώρα να είχα μια πίτα του Σάγκη, ε.
1: Τι ωραία που θα ήταν.
3: Τη Σάγκη.
1: Τη Σάγκη, αλλά το πιάσαμε.
3: Τώρα, γιατί μου ήρθε εμένα τώρα αυτό πρωί-πρωί. Γιατί όταν σε βλέπω, ρε Άννα μου, όταν σε βλέπω, πραγματικά μου ανοίγει όρεξη. Κάτι παθαίνω.
1: Τη Σάγκη, αφού άνοιξε τώρα την κουβέντα. Δεν φταίω, παιδιά, είστε μάρτυρες. Ξέρουμε όλοι ποιος μιλάει για φαγητό. Σ' αρέσει κλασική με το μέλι,
3: ναι.
1: Ή έχεις φάει και με χαλούμι?
3: Όχι, δεν έχω φάει. Έχω φάει την κλασική.
1: Με σοκολάτα.

0: Τι έκανες?
1: Τη Χριστίνα έκανα εδώ, τη Χριστόφη.
0: Τι είναι τη Χριστίνα τατουάζ?
1: Τώρα που έκρουσα μας το πάιρε. Α, στο γυάλι
0: μας σκεύος. Έφυγε. Έφυγε.
1: Είναι για να μου θυμίζει τη σεφ μας.
0: Έλα βρε, έφυγε. Εντάξει, να είδες κρεμούλα κρεμούλα κάθε μέρα.
1: Κάτι έκανε.
0: Τι κάνετε 8 Ιουλίου, πώς ξυπνήσατε τεταρτίτσα σήμερα?
1: Πω είναι 8 Ιουλίου.
0: Βγήκε 8 Ιουλίου.
1: Το είπες και έτσι.
0: Φθινοπόριασες, να λέμε.
1: Μικρό σοκ.
0: Είδες. Τι έγινε, Ιωαννάκη μου, χθες? Μήπως είδαμε βροχούλα κάπου?
1: Α, στα Λατσιά δεν μας έβρεξε.
0: Α, ούτε εδώ.
1: Φύσηξε πολύ όμως.
0: Ναι.
1: Και ήταν και λίγο συννεφιά, ναι.
0: Mm. Ωραία. Έτσι ξεκινήσαμε, παιδιά. Με καλή διάθεση, με όρεξη όπως καταλάβατε. Η όρεξη δεν μας κόβεται, όπως και να έχει. Και καλημερίζουμε και την αγαπημένη μας Σίτα που και σήμερα είναι εδώ στην παρεούλα μας για να φροντίσει για τα καλύτερα.
1: Καλημέρα και στο Bean Bar. Mornings made better. The Mix FM Breakfast Show. Ioana Labropoulou, Platon Mouratidis. I love these guys. Only on Mix FM.

0: θα πάει αυτό.
1: Λοιπόν,
0: λοιπόν
1: κοιτάξτε,
0: παιδιά.
1: Έφαγα ένα σοκολατάκι το πρωί, κανονίστε. Αυτό φταίει για όλα.
0: Αλήθεια, γι' αυτό είμαι στην ενέργεια.
1: Αλήθεια. Τι λες, Ιωάννα.
0: Τι λες, Πλάτωνα.
1: Έφαγα ένα σοκολατάκι το πρωί.
0: Γιατί περίμενε.
1: Γιατί χθες θυμαγκούσαμε μέρος σοκολάτας και είχα ένα δωράκι. Και επειδή χθες το βράδυ δεν έφαγα τίποτα, το ξέχασα.
0: Το άνοιξε το μάτι σου.
1: Ναι, γιατί γύρισα κουρασμένος. Αυτά άνοιξα το ψυγείο, δεν ασχολήθηκα έτσι πολύ. Έτσι όπως θα έπρεπε, όπως το αξίζει. Ναι. Το πρωί που άνοιξα το μάτι μου, λέω ρε εσύ. Τι είναι αυτά εδώ. Ας φάω μισό. Τι να φας μισό. Ναι. Και τώρα έχω φοβερή ενέργεια, παιδιά. Φοβερή ενέργεια. Τόσο πολύ που θα σας πω τώρα ποιος γιορτάζει.
0: Έλα, πες λίγο τις γιορτές. Σήμερα 8 Ιουλίου.
1: Ο Θεόφιλος γιορτάζει σήμερα, η Θεοφιλία, η Θεοφιλίτσα, φιλιοφιλίτσα.
0: Να ζήσετε.
1: Και ο Προκόπης, χρόνια πολλά και στον Προκόπη το δικό μας, να είναι καλά το παιδί εκεί που είναι.
0: Φυσικά.
1: Να μας φέρει κανένα αυγό.
0: Κανένα αυγό και καμιά ελιά ξηδά την Προκόπη μου. Αν ακούς, Πλάτωνα.
1: Προκοπία, ναι.
0: Γιατί δεν κάνεις πρόβλημα για τον Προκόπη.
1: Τι να κάνω πρόβλημα για τον Προκόπη.
0: Τι χθες, ας πούμε, έλεγες πως πετάχτηκε τώρα αυτό το άλλο όνομα.
1: Ναι.
0: Τώρα μέσα στο Θεόφιλο και τη Φιλιό και τη Φιλίτσα ο Προκόπης.
1: Δεν με πειράζει, δεν με πειράζει. Ναι, χθες γιατί τα πήρα, δεν θυμάμαι.
0: Γιατί πάλι είχε πεταχτεί ένα όνομα, ναι.
1: Α, που ήταν όλοι και ήταν ξέμπαρκο ένα όνομα.
0: Εντάξει,
1: δεν με πειράζει τώρα, ο Προκόπης είναι φίλος μας. Ας γιορτάζει.
0: Κάνεις διακρίσεις, Πλάτωνα Μουρατίδη.
1: Ας γιορτάζει.
0: Κάνεις διακρίσεις.
1: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, έρχονται και καλημέρα σας εντωμεταξύ.
0: Αλήθεια.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Σήμερα, παιδιά, αυτό είναι το μότο, να ξέρετε τη εκπομπή.
1: Αλήθεια. Ναι. Λοιπόν, ο Πανίκος αρχικά ρωτάει αν η χθεσινή πρωινή εκπομπή της Ιωάννας και το πρωινό μας είναι διαθέσιμη ηχογραφημένη online.
0: Πανίκο,
1: έρχεται.
0: Πανίκο, γιατί.
1: Θα μας ακούσει on demand όποτε θέλεις.
0: Ναι, γιατί όμως. Αυτό ήθελα να ρωτήσω.
1: Και εγώ ήθελα να ρωτήσω. Κουτσομπολιό. Γιατί.
0: Γιατί.
1: Γιατί πανίκο.
0: Και πες. Τώρα προσπαθούν και περνάνε από το μυαλό μου ό,τι είπαμε. Ό,τι είπαμε.
1: Να σου πω κάτι, κι αν είπαμε μια κουβέντα παραπάνω.
0: Πάνικο μας.
1: Ας την αφήσουμε στην 3η 7 Ιουλίου, χθες. Δηλαδή σιγά τώρα να το κάνουμε θέμα.
0: Πώς πάει η φράση που λέει νερό και αλάτι.
1: Ναι, μωρέ, ό,τι
0: είπαμε. Σοκολατάκι και καφές.
1: Ό,τι είπαμε, νερό και αλάτι. Καλημέρα και στην Ειρήνη μας και σε λίγο σου κάτι παγκόσμιο σήμερα. Μουα, λουκούμι.

0: Να μου τα στείλει όμως αυτά.
1: Βέβαια,
0: που μου πες. Να τα βλέπω να
1: τα
0: χαίρομαι.
1: Στείλω, να σου τα κάνει τατουάζ.
0: Θα μου σήμερα... επιτρέψετε τώρα να πούμε ένα σας αγαπάμε.
1: Ναι, σας αγαπάμε.
0: Αυτό μόνο.
1: Σας αγαπάμε,
0: αυτό.
1: Εσείς. Ναι. Καλημέρα, λέει και ο Χαρίδη. Σας ακούω καθημερινά κάθε πρωί. Καθώς είμαι στη δουλειά, ταξί, ακτύπητο δίδυμο, πραγματικά, καλή συνέχεια, Χαρίδημος.
0: Χαρίδημε μας. Δίναμε και υπομονή στην κίνηση.
1: Μια κούρσα να πάμε και στείλε χαιρετισμούς και στο Στέλιο μας που έπαθε λάστιχο.
0: Άρε Στέλιο μου, η καλή μέρα λέει από το πρωί φαίνεται παιδιά και είναι φορτωμένο και νερά το βαν από ναι. ό,τι βλέπουμε. Καλημερούθια Στέλιο. Λύνεται, δεν είναι τίποτα.
1: Θα σου αφιερώσουμε το επόμενο τραγούδι που είναι το Pump It.
0: Ναι.
1: Σήμερα...
0: Ήταν μητσίν το κακό.
1: Ναι. Σήμερα είναι διεθνής ημέρα video game.
0: Α, μου αρέσουν τα video games.
1: Και εντάξει, εσύ είσαι λίγο παιδί των video games, δηλαδή σε αρέσουν. Ναι. Θα κάτσεις, θα παίξεις.
0: Επειδή παίζεις... μεγάλωσα με αδερφό, καταλάβατε.
1: Παίζεις ακόμα. Έχεις χρόνο ενώ ακόμα να πεις, θα παίξω τώρα λίγο.
0: Δεν είναι ότι έχουμε χρόνο, ναι. αλλά βρήκαμε ένα παιχνίδι με τον άντρα μου.
1: Τώρα παίζεις το Letitia game.
0: Αυτό, καλά. Αυτό παιδί είναι 24-7.
1: Αυτό είναι
0: δεν αλλάζει.
1: Σαν το Pac-Man. Τρέχεις, μαζεύεις τέτοια. Συνέχεια τρέχεις να μαζέψεις πράγματα.
0: Παίζουμε ένα άλλο video game που είναι ένα ζευγάρι.
1: Όπα, δεν θέλουμε να μάθουμε τι κάνει.
0: Και λύνουν διάφορα
1: σας.
0: Τέτοια και προχωράνε. Αλλά παιδιά σου πάρα πολύ χάζει γιατί πιο πολλές φορές διώδω το μοχλό.
1: Ναι.
0: Και περνά μου τσίνο στο δικό μου το σημείο.
1: Καλά, ρε.
0: Έτσι, άμα δεν τα καταφέρνω, ένα μου να κάνω.
1: Έτσι με έκανε και η αδερφή μου όταν παίζαμε παλιά παιχνίδια. Μου έλεγε παίρνω εδώ μου. Έτσι, κάτω εσύ άμα.
0: Για να προχωράει η κουβέντα.
1: Για να προχωράει. Επειδή παίζετε μαζί,
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει. Εγώ θυμάσαι, είμαι τη εποχή.
0: Του Game Boy.
1: Game Boy, του Super Nintendo.
0: Τα άλλα τα ζωάκια που τα είδαμε μέχρι εκεί.
1: Μέχρι εκεί ήμουν. Δεν έφτασα παραπάνω. Μετά κατάλαβα ότι ξοδεύω πάρα πολύ χρόνο και είπα: όχι, δεν γίνεται να το κάνουμε αυτό. Τα blueberries γιορτάζουν σήμερα.
0: Μ' αρέσουν πάρα πολύ. Πώς θα γίνει, ρε παιδιά, να γίνουν λίγο πιο φτηνά.
1: Ναι.
0: Είναι πανάκριβα.
1: Ναι, εγώ ένα διάστημα, επειδή κόρη μου έτρωγε πάρα πολλά, λέω: δεν γίνεται. Πρέπει να βρω γαμπρό. Στην Κύπρο που να έχει χωράφι με blueberries.
0: Μπλουμπεριά. Αυτά φυτρώνουν εύκολα, λες. Να βάλω σε καμιά γλαστρούλα.
1: Δεν ξέρω. Πείτε μας, παιδιά, καλλιεργεί κάποιος blueberry.
0: Έβλεπα ένα βιντεάκι πάντως ότι από ένα blueberry το παίρνεις έτσι, το πατικώνεις, βγαίνουν οι σπόροι, το βάζεις εκεί σε βαμβακάκι και μπορείς να βγάλεις μπλουμπεριά.
1: Τι λες τώρα.
0: Ναι.
1: Είναι για το κλίμα μας.
0: Α, δεν ξέρω, μην με ρωτάς τέτοια.
1: Θα μας πείτε εσείς στο Viber 9931 0031 και κρατάμε μια παγκόσμια για μετά.
0: Ουλαλά.

0: Έλα τώρα, κράτησες μια παγκόσμια.
1: Ναι, την κράτησα. Θέλω να μπούμε στη χρονομηχανή μας, γιατί σήμερα είναι η Παγκόσμια Μέρα Γίνε Παιδί Ξανά.
0: Άντε ρε, τι ωραία.
1: Και δεν θα σε πάω πολλά χρόνια πίσω. 5, 6, 7, 8 χρόνια.
0: Άντε
1: πίσω,
0: 10, πες το.
1: Πού ήσουν παιδί. Εντάξει, άντε 10, άντε 10.
0: Τι ωραία, τι μου θύμισες τώρα, ρε.
1: Γίνεσαι για μια μέρα παιδί. Ξυπνάς. Το έχουμε δει σε ταινίες αυτό.
0: Ναι,
1: ε.
0: Ναι.
1: Ξυπνάς και είσαι παιδάκι. Είσαι το μικρό Ιωάννη.
0: Πόσο χρονών είμαι.
1: Εντάξει τώρα, ξέρω εγώ πόσο χρονών είσαι. Να είσαι 12.
0: Oh.
1: Πόσο θες να σε πάω.
0: Πάει εκεί, εκεί είναι ωραία. 12. Είναι ωραία. Και είμαστε συνοικισμό και παίζω.
1: Μπράβο, και παίζεις. Το πρώτο πράγμα που κάνεις. Ξυπνάς τα μάτια σου, ανοίξεις τα μάτια σου, είσαι παιδί. Το πρώτο πράγμα που κάνεις.
0: Αχ, παίζω μέχρι τελικής πτώσεως.
1: Τι.
0: Στη γειτονιά.
1: Βγαίνεις το πρωί στη γειτονιά και παίζεις.
0: Ναι, και ποδήλατο.
1: Έχεις σχόλιο.
0: Είναι Σάββατο, ρε Σιπλάτωνα τώρα.
1: Ναι, άρχισες τώρα.
0: Με βάζεις στη χρονομηχανία, σε επιλέξω τη μέρα.
1: Είναι Σάββατο.
0: Θωρώ Power Rangers τώρα.
1: Μπράβο, και εγώ ανοίγω τηλεόραση.
0: Ναι, και τώρα στα πόθηκια μου. Και θυμώνει μου η γιαγιά να πάω στο τραπέζι να φάω, αλλά με αφήνει γιατί είναι Σάββατο.
1: Μπράβο, ναι.
0: Και θέλω να κάνω και κάτι άλλο.
1: Τι,
0: δεν το έκανα ποτέ όταν ήμουν παιδάκι.
1: Πρόσεχε.
0: Ούτε στην ενήλικη ζωή μου.
1: Τι άλλο.
0: Θα κάνω τσίσα σε πισίνα.
1: Αρεσιάνο.
0: Το έκανες ποτέ.
1: Θα μας ακούσουν τώρα από όλα τα ξενοδοχεία που πρόκειται να πας.
0: Και θα με κάνουν
1: και όταν θα έρθει, θα είναι συγγνώμη, αλλά η πισίνα μας είναι κλειστή αυτή.
0: Παιδιά, είναι το σενάριο της χρονομηχανής. Είμαι 12.
1: Ωραία.
0: Καλά και 12 μεγάλη για να το κάνω.
1: Και τσίσα σε πισίνα. Μάλιστα, πολύ ωραία.
0: Μπορούμε να είμαι 8.
1: Ναι.
0: 7, 6,
1: να είσαι,
0: 5,
1: 5,
0: 5.
1: Όσο θέλεις να είσαι.
0: Για να μου δικαιολογηθεί το.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Εσείς τι θα κάνατε αν ξυπνούσατε αύριο και ήσασταν παιδί? Το πρώτο πράγμα που θα κάνατε, θέλω να μας το πείτε τώρα. Εγώ θα έβγαινα έξω στη γειτονιά.
0: Ναι.
1: Θα έβγαινα έξω, θα παίρνα το ποδήλατό μου, το φτιαγμένο, γιατί γύριζα και το τιμόνι, το έκανα σαν Harley. Και θα γυρνούσα όλη τη γειτονιά, όλη τη γειτονιά πάνω κάτω. Και θα έφτανα σπίτι και θα έβαζα και το τραπουλόχαρτο στις ακτίνες. Με μανταλάκι για να κάνει τρίκ.
0: Και ρε μανία με τον τραχουπουλόχαρτο.
1: Αφού το κάναμε, τι να κάνω. Τα είχαμε φτιαγμένα, ήμουν κάγκουρα.
0: Παναγία μου, τι καγκουριό είναι αυτό. Θα ερχόσουν και από το γειτονιά μου.
1: Σίγουρα θα ερχόμουν να σε πάρω.
0: Θα με φώναζε απ' έξω και θα έβγαινα.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Τι ωραία.
1: Ωραία.
0: Περιμένουμε τα μηνύματά σα.
1: Viber 931 0031. Ξυπνάτε, είστε παιδιά και το πρώτο πράγμα που κάνετε είναι ποιο.

0: tracks.
1: New Music Files on Mix FM.
0: Τα New Music File είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Μια λέξη. Ένα hint. Μια σωστή απάντηση.
3: Κόκκινο.
4: Καπέλο.
3: Φρούτο.
4: Αμήλο.
3: Ναι.
5: That's it.
2: Καθημερινά στο Breakfast Show σου δίνουμε ένα hint και εσύ καλείσαι να βρεις τη λέξη που ψάχνουμε. Για κάθε σωστή απάντηση κερδίζεις πόντους. Ο παίκτης που θα φτάσει πρώτος στις 3 σωστές απαντήσεις κερδίζει βάουτσερ αξίας 50 ευρώ από την Bionic. Θα βρεις το password. Βάουτσερ συνολικής αξίας 500 ευρώ από την Bionic σε περιμένουν. Όροι και προϋποθέσεις στο mixfmradio.com.
1: This summer, Mix FM brings it all back. Bionic presents Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Saturday, the 8th of August from 9 PM at Amos Beach Bar. One night dedicated to the biggest hits, the unforgettable anthems, and the soundtrack to two iconic decades. From the pop classics and dance floor favorites of the 90s to the chart-topping hits that defined the zeros.
6: I don't know what to do.
7: Hit me, baby, one more time.
1: Dino G takes control of the decks, joined by special guest DJs. Videos by VJ Tony Steele. So gather the friends you grew up with and get ready to sing every word.
8: I can't get no sleep.
1: Saturday, 8th of August, from 9 PM at Amos Beach Bar. Info 99310031. Tickets and reservations at ticketbox.com.cy. Presented by Bionic. Sponsored by Stolly, Red Bull, Sereno, and Kemon Air Sprint Shop. Powered by Shell. Organized by Mix FM.

0: θα κάνατε αν ξυπνούσατε σήμερα και ήσασταν παιδιά. Α. Ρωτάτε και για την ηλικία. Παιδιά, να πούμε 8 με 12.
1: Εκεί περίπου.
0: Κάπου
1: ας
0: εκεί.
1: Πούμε. Εκεί περίπου.
0: Η Μαρία μας στέλνει κάτι πάρα πολύ όμορφο.
1: Τι.
0: Εγώ ένα βουτούσα τον μπισκοτούι μου στον καφέ της γιαγιάς μου. Γιαγιούλα μου, μου λείπεις.
1: Να, αυτά κάναμε. Γι' αυτό μετά ήμασταν έτσι. Καταλάβατε, ήμασταν παιδάκι και βουτούσαμε μπισκότο σε καφέ.
0: Ναι, θέλω τώρα να κάνω το ίδιο. Εμένα μου φτιάχνανε Μαρία και έναν έξτρα γιατί ναι. Κουραζόντουσαν. Πόσο καφέ να βουτάω μέσα.
1: Εμένα σου έχω πει το σκηνικό με τη θεία μου που έπαιρνε την πιπίλα και τη βουτούσε στο λικέρ, έτσι. Oh. Γιατί τώρα εσείς αναρωτιέστε αυτός, πώς, τι πήγε στραβά, ας πούμε, στην παιδική του ηλικία και είναι έτσι τώρα.
0: Πόσα αυτό πράγματα είναι. Εξηγούνται αυτό αυτή είναι. Τη στιγμή, μην το δοκιμάσετε και στο σπίτι. Παιδιά, δεν τα κάνουμε.
1: Και
0: αυτά.
1: Μου έβαζε και Τζιμ Πανούση.
0: Αυτό εντάξει, μπράβο.
1: Ναι, συνδυασμό τώρα αυτών των δύο.
0: Μουσική παιδεία.
1: Ναι, αυτή είναι. Η Αλεξάνδρα λέει: θα ξυπνούσα και θα έπαιζα μπουγέλο με τα παιδιά στη γειτονιά. Ωραία
0: τώρα.
1: Χρόνια ανάμελα. Μου άρεσε το μπουγέλο, αλλά μετά δεν μπορούσα με τα νερά. Πήγαινα και άλλαζα.
0: Μάνα μου τον.
1: Ναι.
0: Ήσουν σονσόνα.
1: Ήμουνα σονσόνα. Ναι, ήμουνα.
0: Νόμιζα και ένα μεταλλάστιχα. Για μπουγέλα. Ο Παύλος μας, καλή morning πουρέκια. Θέλω να ανοίξω τα μάτια μου και να μπορώ να πάω κατασκήνωση προσκοπάκος.
1: Πω κατασκήνωση, τι βέβαια τώρα. Τι ωραία στιγμή.
0: Και τι ωραίο ο προσκοπισμό.
1: Ναι. Η Τάνια λέει: εγώ, παιδιά, ήμουν παιδί, θα πήγαινα σε γνωστό fast food, θα έπαιρνα milkshake. Και θα έκανα μπουρμπουλήθρες.
0: Τα ωραία.
1: Γινόταν με το milkshake. Δεν ήταν πιο πηχτό το milkshake. Έκανε μπουρμπουλήθρες και αυτό.
0: Άμα έλειωνε λίγο, γιατί να μην κάνει.
1: Εγώ έκανα με χυμό, με αναψυκτικά, με τέτοια και εκείνες τις ωραίες μπουρμπουλήθρες. Μαμά μου έξαλλη γινόταν.
0: Με το γάλα, το σοκολατούχο.
1: Το γάλα. Μπράβο.
0: Ο Αλέξης ρωτάει σε ποια γειτονιά μεγάλωσες, Πλάτωνα, και μπορούσες να κάνεις ποδήλατο. Γιατί εγώ στην Πότσαρη και να ήθελα δύσκολο. Εγώ λέει θα επέστρεφα στα ατελείωτα καλοκαίρια της Χαλκιδικής με τον παππού και τη γιαγιά μου.
1: Κοίταξε, η Πότσαρη τώρα είναι σημείο που ναι, δύσκολα και εκείνα τα χρόνια δύσκολα πάλι έκανες ποδήλατο. Εγώ ήμουν Θέρμη. Αλέξη, οπότε ήταν λίγο πιο απλά. Τώρα
0: μπορούσες.
1: Βέβαια έχει γίνει και εκεί, άστο. Εντάξει, αλλά τότε ήταν ωραία.
0: Αλλά αυτά τα τελείωτα καλοκαίρια ταιριάζει και με το μήνυμα του Τάσου μας που λέει: θα καθόμουν και θα σημείωνα πόσες φορές πήγαμε για μπάνιο και πόσα παγωτά έφαγα.
1: Άρε τον Τασούλη μας, άρε Τάσο, τι μου θύμισες τώρα.
0: Τι ωραία και αυτό.
1: Τι μου θύμισες.
0: Θέλουμε θα, θέλουμε λα. Ξέρετε, μετά, παρακάτω.
1: Καλημέρα, γλυκιά μου παρέα, λέει η Ειρήνη. Αν ξυπνούσα και ήμουν παιδί, θα ήθελα όταν ξυπνήσω να αγκαλιάσω τη μαμά μου για καλημέρα, να βλέπω Χακούνα Ματάτα, να τρώω τα κοφλέξ μου και μετά να πιάσω το ποδήλατό μου να πάω στα ξαδέρφια μου για να παίξουμε.
0: Τι ωραίες εικόνες, παιδιά.
1: Αν ήσασταν παιδί σήμερα, ξυπνούσατε και ήσασταν παιδί, το πρώτο πράγμα που θα κάνατε. Η ηλικία είναι αυτή που είπε η Ιωάννα. Πόσο γύρω στα.
0: 8 με 12.
1: 8
0: να
1: με 12.
0: Ο καθένας.
1: Viber 99 31 0031. Περιμένουμε τα μηνύματά σας. Το πρώτο πράγμα που θα κάνατε σαν παιδιά, ποιο θα ήταν.

0: Ξυπνάμε και είμαστε παιδιά. Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε? Να πάω σχολείο, λέει η Γεωργία.
1: Μπράβο, Γεωργία. Πώς δεν το σκέφτηκα. Να πάω
0: είδες όμως ότι μας λείπει τώρα που δεν το έχουμε.
1: Ναι, αλίμονο.
0: Που ανυπομονούσαμε να τελειώσει το σχολείο και μας λέγανε και πιο μεγάλοι θα σας λείψει το σχολείο.
1: Ναι, και δεν το πιστεύαμε. Λέγαμε αλήθεια και να που μας λείπει.
0: Όχι σε όλους.
1: Εντάξει, ξέρεις.
0: Αυτό καταλαβαίνουμε από το ύφος σου.
1: Έτσι. Ο Κώστας θα ξυπνούσα με καπιρούλες και να δω Σον Γκόκου.
0: Τι ωραία, και μετά Sailor Moon. Και τις καπίρες που τις έκαναν η γιαγιά μου τουλάχιστον και η μαμά μου, σε γίνει τη γραδέλα, παιδιά. Ένα τετράγωνο πραγματάκι που είχε ένα χερούλι.
1: Ναι.
0: Και ήταν σαν σχαρίτσα.
1: Αλήθεια, τέτοιο
0: πράγμα. Και το έβαζες πάνω στο μάτι, ναι. Έμπαινε η καπίρα, γύριζε στην οι πιο ωραίες καπίρες του κόσμου.
1: Πες μας και τη χαρά στο μήνυμα.
0: Η χαρά μας λέει να έχει φυσιολογικά καρτούν, λέει, στην τηλεόραση.
1: Ναι.
0: Ξυπνάς με ενθουσιασμό η ώρα 8 το πρωί. Βάζεις τα κόρνφλεξ σου αθόρυβα και περιμένεις την Barbie, λέει, σε κανάλι Κυπριακό. Ή τον Μαρσουπιλαμί στο ΡΙΚ.
1: Ω, τι καλά.
0: Ω, τι όμορφα.
1: Καλημερούδια, αγαπημένοι, έχετε μια υπέροχη μέρα, λέει η Τζοάννα. Καλημέρα, παμκινάκια. Ω, 12, ε. Έχει ώρα που σκέφτομαι να βρω κάτι άλλο και να μην στείλω την πρώτη μου σκέψη. Ευχαριστούμε, Κυριάκο, που δεν στέλνεις την πρώτη μου σκέψη, αλλά δεν γίνεται. Πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Το πρώτο που θα έκανα εκείνο το πρωινό, θα μου έλεγα. Μωρό μου, σταμάτα να προσεύχεσαι να αλλάξει κάτι άλλο. Είσαι δικό του δημιούργημα και εσύ.
0: Τι όμορφο μήνυμα, ρε παμκίνο μου.
1: Ναι, ωραία, μας αρέσει και η πρώτη σου σκέψη.
0: Να το θυμάσαι και να το επαναλαμβάνεις τον εαυτό σου. Ο Μιχάλης μας.
1: Ναι.
0: Όμορφες καλημέρες. Εγώ θα ήθελα, λέει, να βρεθώ σε αυτή την τελευταία μέρα που κανείς μας, σαν παιδιά, δεν ήξερε ότι θα ήταν η τελευταία φορά
1: που θα
0: συναντιόμασταν για παιχνίδι στη γειτονιά.
1: Oh,
0: ευχαριστούμε, Μιχάλη, που μας συγκίνησες.
1: Μπράβο, Μιχάλη, ωραίος τρόπος. Πρωί-πρωί.
0: Ευχαριστούμε.
1: Αυτή η τελευταία μέρα που λέει ο Μιχάλης, ρε παιδί μου,
0: που δεν ξέρεις ότι είναι η τελευταία μέρα και για πολλά πράγματα το ίδιο.
1: Και για πολλά. Η τελευταία μέρα που θα σε σηκώσει ψηλά, ας πούμε, η μαμά ή ο μπαμπάς, που δεν ξέρεις ότι είναι η τελευταία μέρα που με σηκώνει ψηλά.
0: Που θα έρθει η φίλη σου η άντρη να σου φωνάξει να φκιδέξω στη γειτονιά να παίξετε, έτσι δεν ξέρεις ότι είναι να μετακομίσει.
1: Ναι, ναι.
0: Κλαίω τώρα.
1: Η Σχάρη υπάρχει ακόμα, λέει η Άντρια.
0: Τι ωραία, Άντρια, πού μπορώ να την βρω?
1: Στείλε μας, ρε Άντρια, τη θέλω κι εγώ αυτή τη Σχάρη, πλά.
0: Είναι

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Ο Mix FM και το Alexander College σε προσκαλούν στο Info Day στο Μητρόπολης Μόλ στη Λάρνακα το Σάββατο 11 Ιουλίου από τις 11 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα. Μάθε περισσότερα για τα προγράμματα σπουδών και τις ευκαιρίες που ανοίγονται μπροστά σου. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 5 μέχρι τις 7 το απόγευμα με interactive games, δώρα και vouchers για τους νικητές. Σε περιμένουμε.
3: Ο κορυφαίος performer Γιώργος Τσαλίκης live στο Garden Day and Night.
4: Εντάξει, δεν ζητάς και πολλά.
5: Ο τέλειος άντρας, ο άντρας ο σωστός.
3: 9, 16, 23 και 30 Ιουλίου. Διασκέδαση στο full και ασταμάτητη ενέργεια σε μια βραδιά γεμάτη επιτυχίες. Γιώργος Τσαλίκης live. Οι καλύτερες καλοκαιρινές βραδιές της ζωής σου μόνο στο Garden Day and Night.
5: Δεν υπάρχουν αντίο στον δρόμο μας.
3: Κρατήσεις 2266 2626.

0: You're locked on Mix FM, powered by the hits.
1: Καλημερούδια. Έχουμε μπει στη χρονομηχανή, έχουμε γίνει παιδιά γιατί σήμερα είναι Παγκόσμια Μέρα. Γίνε πάλι παιδί. Και τι θα κάνατε αν ξυπνούσατε εκεί, ήσασταν αύριο για μία μέρα παιδιά. Τι αύριο, σήμερα καλύτερα. Τα μηνύματά σας έρχονται και θα τα διαβάσουμε σε λίγο όλα. Όπως επίσης, σε λίγο έχουμε και το ολοκένουργιο παιχνίδι μας Password, όπου παίζουμε καθημερινά και εσείς πρέπει να σπάσετε τον κωδικό. Ο καιρός θα σπάσει ο κωδικός του καιρού. Για να δούμε τι θα γίνει σήμερα, πώς θα πάει η θερμοκρασία, θα έχουμε βροχούλες. Όλα αυτά σε λίγο.

0: ξυπνάμε και είμαστε παιδιά και τα μηνύματά σας, παιδιά, είναι πραγματικά τέλεια.
1: Ο Μάκης λέει: εγώ θα πήγαινα στην Αλάνα να παίξω με τους φίλους μου. Αυτή η Αλάνα, ρε παιδιά.
0: Ωραία.
1: Τι ωραία η Αλάνα μας.
0: Η Μαρία μας, καλημέρα μας. Εγώ καταρχάς θα ξυπνούσα γύρω στις 11,
1: ωραία,
0: σίγουρα
1: ωραία,
0: από τις μυρωδιές της κουζίνας που μαγείρευε η γιαγιά. Κουζίνα, καπιρούλα και 1 εκατομμύριο ερωτήσεις στη γιαγιά για το τι έφτιαχνε και πώς. Και μετά λέει: πατάμε και ένα καυγαδάκι με τις αδερφές.
1: Α, καλό.
0: Νομίζω, Μαρία, ότι περιέγραψες ολονών μας την παιδική ηλικία.
1: Και τα πρωινά μας κυρίως. Η Νεοφύτα, καλημέρα, ξυπνώ και είμαι 8 χρονών. Το πρώτο πράγμα που θα κάνω είναι να πάρω αγκαλιά τη μανούλα μου και να της πω ότι όλα θα πάνε καλά και ότι την αγαπώ πολύ.
0: Τι γλυκό, τι γλυκό. Ο Ανδρέας μας, αν σήμερα λέει ξυπνούσα 8 με 12 χρονών, θα απολάμβανα ξανά τη ζωή χωρίς έννοιες.
1: Αχ, ωραία ήταν αυτά. Ωραία ήταν. Και ο Νικόλας σου στέλνει και για τη Σχαρούλα, αυτή που κάναμε τις καπιρούες. Λέει, αμίαντος λέγεται, και λέει είναι τέλειο, είναι πάρα πολύ.
0: Είναι το πιο ανθυγιεινό, λέει, για να ψήσεις. Ο αμίαντος εννοεί το υλικό, ρε Πλάτωνα.
1: Ναι, αμίαντος, το υλικό.
0: Για να ψήσεις, λέει, είναι το πιο ανθυγιεινό, αλλά όντως ήταν τέλειες οι καπίρες.
1: Ναι.
0: Νικόλα, πάθαμε τίποτε.
1: Πάθαμε.
0: Τίποτε δεν πάθαμε.
1: Εντάξει, δεν μας λες και πολύ καλά, αλλά anyway.

0: ένα hint. Μία σωστή απάντηση. Θα βρεις το password. Βάουτσερ συνολικής αξίας 500 ευρώ από την Bionic σε περιμένουν.
1: Εντάξει, τέλειο το τσιγκλάκι μας, αλλά Πλάτων ήταν πολύ πιο πετυχημένο. Ο Ρακίντζη, έλα ρίχτο.
2: Ποιο?
1: Πώς ήταν το τραγούδι?
2: Say
1: the magic word. Το password δεν υπάρχει μέσα στο τραγούδι.
2: Σ' αγαπώ, σε JVO. Α, που έλεγε give the password.
1: The password. The password.
2: Αυτό είναι το The Password Game, λοιπόν, είναι αυτό.
1: Παίζουμε password. Χθες το εγκαινιάσαμε το νέο μας παιχνίδι με δύο παίχτες που βγήκαν στον αέρα. Σήμερα άλλοι δύο διεκδικείται 50 ευρώ voucher από αγαπημένη Bionic.
2: Τι γίνεται λοιπόν, έχουμε μία λέξη και εσείς πρέπει να τη βρείτε και σας δίνουμε στοιχεία για να ξεκλειδώσετε αυτή τη λέξη, αυτόν τον κωδικό, και θα πω τώρα στην Ιωάννα Λαμπροπούλου καπάκι.
1: Μπουκάλα.
2: Γράφει.
1: Α, στυλό.
2: Ναι.
1: Μπράβο. Είδες μου καπάκι για να πάω στο στυλό.
2: Ναι, αυτό το έβλεπα εδώ,
1: φίλε,
2: μπροστά μου, ρε, άλλα, δεν έβλεπα την πένα εδώ πέρα.
1: Ναι, αγαπημένη πένα όμως, πέ μου μελάνι, γράφω.
2: Ωραία, θα σου πω, καπάκι.
1: Στυλό!
2: Όχι!
1: Τι όχι, τουαλέτα!
2: Καφές! Αυτή ήταν η απάντηση. Να πούμε βέβαια ότι χθες, μπράβο μου, δεν το είπες χθες αυτό και έχω παράπονο.
1: Γιατί?
2: Δεν είπες μπράβο μου που δεν είπα καμία λέξη από αυτές που έπρεπε.
1: Συγχαρητήρια, Πλάτωνα.
2: Που δεν είπα καμία απάντηση.
1: Μπράβο.
2: Μπράβο μου.
1: Κοίτα. Περιμένω να το κάνεις βέβαια κάποια φάση.
2: Σίγουρα θα γίνει.
1: Θα γίνει και αυτό. Θα έχω το νου μου, παιδιά. Ναι. Θα έχει το νου της και η διαιτητής μας, η Έλενα Ολυμπίου.
2: Ήρθε η ώρα να παίξουμε όμως και εσείς στέλνετε μήνυμα στο Viber 9310031 με την ένδειξη password, όνομα τεπώνυμο, πόλη και ηλικία. Και τι διεκδικείτε?
1: Διεκδικείτε ένα φανταστικό voucher 50 ευρώ από την Bionic μας.
2: Θα
1: και θα
2: εδώ
1: παίξουμε σε πολύ λίγο, οπότε στείλτε μηνύματα, ε!
2: Δύο παίκτες στον αέρα, δύο ομάδες, ένας νικητής, σε λίγο παίζουμε. Τώρα στέλνετε στο Viber password, ονοματεπώνυμο, πόλη και ηλικία. Ανυπομονώ. Χθες ποιος κέρδισε? Εγώ, ε!
1: Εγώ κέρδισα, Πλάτωνα, και έκανα
2: σωστά
1: και...
2: Σήμερα θα πάρουμε όμως τη ρεβάνς.
1: Ναι, ναι.
2: Εντάξει, έχω πολύ
1: έμπνευση. Ήμουν πολύ απασχολημένη στο να πειράζω τον παίχτη σου. Πώς νιώθεις για την επιλογή σου και τέτοια. Παιδιά, αυτά τα λέω, αυτά να το ξέρετε.
2: Ναι, σίγουρα.

0: Θα πω καιρό. Τελείωσε. Τα αποφάσισα.
1: Πήγα να γκρινιάξω.
0: Τα αποφάσισα. Να μην γκρινιάζει. Πρωί-πρωί δεν είναι καλή γκρινιά πρωί-πρωί.
1: Μα σα στείλανε ολονό.
0: Και τι να κάνουμε.
1: Και μετά δεν μου στείλανε.
0: Σου δώσω τα δικά μου. Σου δώσω τα δικά μου.
1: Λοιπόν, πάμε για καιρό. Γιατί Πλάτωνα. Διαβάζω κάτι αφού είπα το δράμα μου. Μακάρι του να τα προβλήματα.
0: Έβαλα και ένα μπαγλαμαδάκι από πίσω.
1: Λοιπόν, μέχρι να προετοιμαστεί εσύ.
0: Έχω προειδοποίηση. Θέλω να σου πω.
1: Αλλά θα σου κέρδιζα χρόνο, λες έτοιμος.
0: Είμαι έτοιμος.
1: Γεννήθηκες έτοιμος.
0: Έχω προειδοποιήσει για ισχυρές καταιγίδες σήμερα που αναμένεται να επηρεάσουν περιοχές στα ορεινά και στο εσωτερικό. Σε καταιγίδα πιθανόν να πέσει και χαλάζει. 35 χιλιοστά ανά ώρα η βροχή. Η προειδοποίηση.
1: Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Ξεκινάει. Λαρίζει τα χιλιοστά, είσαι τώρα.
0: Ναι, ναι, θέλω να είμαι ακριβής. Η προειδοποίηση είναι από τις 11 μέχρι τις 6.
1: Ρε, πολλές ώρες, παιδιά.
0: Το περίμενε κανείς, δεν το περίμενε. Και όσο πλησιάζει το Σαββατοκύριακο που θα πάμε οι δυο μας κάπου.
1: Ναι.
0: Βλέπω ότι τα πράγματα δυσκολεύουν.
1: Άντε ρε Πλάτωνα, παιδιά, σας παρακαλώ.
0: Ναι.
1: Σας παρακαλώ. Ξέρετε πόσο καιρό προσπαθούμε. Έχουμε ανοίξει 8 κουμπαράδες.
0: Ναι. Φαίνεται όμως ότι το Σαββατοκύριακο θα είναι καθαρά τα πράγματα, αλλά δεν θέλω να πω και σίγουρα. Σήμερα πάντως αναμένονται βροχές, αναμένονται καταιγιδούλες.
1: Και χαλάζει.
0: Και κοίτα, ναι, και χαλάζει, αναμένεται σε καταιγίδα. Η θερμοκρασία βέβαια μια χαρά, 36 βαθμοί, ωραιότατη, ακούνητη. Στο εσωτερικό 30 στα παράλληλα και 24 στα ψηλότερα ορεινά. Και το βράδυ πέφτουμε στους 23 στο εσωτερικό και τα παράλληλα και 17 στα ψηλότερα ορεινά.
1: Ωραία.
2: Τον καιρό σας προσφέρει η Κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Banking για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music File είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Το Foodie παρουσιάζει Mix FM Summer House 2026.
3: Το καλοκαίρι είναι εδώ και ήρθε η ώρα όλη η παραγωγή του Mix FM να μεταφερθούμε στο αγαπημένο μας σπίτι.
2: Live radio shows από το Grand Mansion Country House. Μουσική, ήλιος, πισίνα και ατελείωτα καλοκαιρινά vibes.
3: Ωραία όλα αυτά, αλλά σκέφτηκε κανείς τι θα τρώμε?
2: Εννοείται. Φέτος το Foodie φέρνει τις αγαπημένες μας γεύσεις κατευθείαν στην πόρτα του Summer House για να μην χάνουμε ούτε λεπτό από τη διασκέδαση.
3: Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερες εκπλήξεις.
2: Mix FM's Summer House 2026. Powered by Foodie.
0: This summer, Mix FM brings it all back. Bionic presents Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Saturday, the 8th of August from 9 p.m. at Amos Beach Bar. One night dedicated to the biggest hits, the unforgettable anthems, and the soundtrack to two iconic decades. From the pop classics and dance floor favorites of the 90s to the chart-topping hits that defined the zeros.
4: I don't know what to do.
5: Hit me, baby, one more time.
0: Dino G takes control of the decks, joined by special guest DJs. Videos by BJ Tony Steele. So gather the friends you grew up with and get ready to sing every word.
6: I can't get no sleep.
0: Saturday, 8th of August, from 9 p.m. at Amos Beach Bar. Info 99310031. Tickets and reservations at ticketbox.com.cy. Presented by Bionic. Sponsored by Stolly, Red Bull, Sereno, and Kemon S Print Shop. Powered by Shell. Organized by Mix FM.

0: μία λέξη, ένα hint, μία σωστή απάντηση. Θα βρεις το password. Βάουτσερ συνολικής αξίας 500 ευρώ από την Bionic σε περιμένουν.
1: Και είμαστε πανέτοιμοι για το password μας για να δούμε η Έλενα ή ο Άθος θα κερδίσουν αυτό το βάουτσερ αξίας 50 ευρώ από την Bionic.
2: Καλημερίζουμε τα παιδιά μας. Γεια σου Άθο, γεια σου Έλενα.
3: Γεια σας, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημερούδια.
2: Είμαστε καλά Άθο μου, ξυπνήσαμε ωραία με έμπνευση.
4: Μια χαρά, δόξα τω Θεώ.
2: Πάρα πολύ ωραία, χαιρόμαστε γι' αυτό. Λοιπόν παιδιά, πάρα πολύ εύκολο το παιχνίδι μας. Έλενα μου, θα διαλέξει ο Άθος πρώτος παίκτη και θα παίξει πρώτος, λόγω ότι κληρώθηκε πρώτος όπως μας ενημέρωσε και η Έλενα Ολυμπίου.
1: Θα με συγχωρέσετε για λίγο, τεστ.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Με ακούτε, Κούμερ, καλημέρα.
3: Καλημέρα. Εγώ δεν ακούω την Ιωάννα.
2: Δεν ακούς την Ιωάννα.
1: Γι' αυτό.
2: Πολύ ωραία. Ναι. Τώρα την ακούς όμως. Τώρα την ακούς.
1: Εσαμπόταρε με κουμπί.
2: Τώρα την ακούς.
1: Εσαμπόταρε με πιστεύω.
2: Ναι. Οι απογευματινοί πατάνε κουμπάκια, παιδιά, εδώ στην κονσόλα και τα μπερδεύουν όλα και να κάνουν μετά πρόβλημα στους πρωινούς. Δεν είναι τίποτα.
1: Να φταίξει, βέβαια. Ναι.
2: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Ο Άθος κληρώθηκε πρώτος, οπότε διαλέγεις Άθο με ποιο παίκτη παίζεις, με την Ιωάννα ή με μένα. Εμείς διακοσμητική εντωμεταξύ τελείως, δεν βοηθάμε και σε τίποτα. Αλλά
1: είναι η ενέργεια.
2: Η ενέργεια.
1: Και σε αυτό το σημείο να θυμίσω ότι χθες κέρδισε η παίχτρια που έπαιξε μαζί μου.
2: Ναι. Το όλο, τυχαίο γεγονός.
1: Απλά, τυχαίο γεγονός.
2: Άθο με ποιο παίζεις.
4: Διαλέγω την Ιωάννα.
1: Μπράβο, Άθο μου.
2: Οκ, okay, εντάξει, Άθο μου. Οκ, okay, έγινε.
1: Εντάξει,
2: έγινε.
1: Παιδιά, γελούμε γιατί που τα αλήθεια. Ενώ έχουμε νουλίτες ίδιες λέξεις. Απλά καταλάβατε.
2: Ναι. Λοιπόν, παίζει πρώτο Άθος και μετά η Έλενα. Άθο, πρέπει να βρεις τη λέξη που κρύβεται πίσω από τα στοιχεία που θα σου δώσει η Ιωάννα. Θα σου δώσει μία λέξη και εσύ πρέπει να βρεις ποια λέξη κρύβεται από πίσω. Με την ίδια λέξη θα παίξει αμέσως μετά και η Έλενα, αν δεν τη βρεις. Εντάξει, οπότε Έλενα, εσύ να έχεις το νου σου. Να ακούς τα στοιχεία που δίνουμε στον άλλο παίκτη, γιατί είναι και δικά σου στοιχεία στην
1: και
2: ουσία.
1: Και εσύ, Άθο μου.
2: Εντάξει.
3: Μάλιστα.
2: Πολύ ωραία.
1: Ωραία. Συγκεντρωμένο με χαρά, πάμε να διεκδικήσουμε αυτό το βάουτσερ. Ξεκινάμε. Mm-hmm. Άθο, η πρώτη λέξη, το πρώτο στοιχείο που θα σου δώσω είναι νύχτα.
4: Φώτα.
1: Έλα,
2: Έλενα. Ουρανός. Ναι. Ουρανός.
3: Βεγγάρι.
1: Ναι! Oh,
2: πάρα πολύ σωστά. Μπράβο, μπράβο. Τέλεια. Τέλεια. Λοιπόν, έχουμε μία νίκη για την Έλενα. Μπράβο. Ωραία. Πάμε στη δεύτερη λέξη τώρα.
1: Άθο. Όχι, Έλενα.
2: Έλενα.
1: Έλενα,
2: παίζεις εσύ. Έχουμε αλλάξει λέξη, παιδιά, εντάξει. Έλενα.
3: Mm-hmm.
2: Φέτα.
4: Ναι, ναι.
2: Φέτα.
3: Σαλάτα.
1: Τόστ. Άθο.
4: Ορίστε, δεν το άκουσα.
1: Τόστ, τόστ, τόστ.
4: Ψωμί.
1: Ναι!
2: Μπράβο, πολύ ωραία, πολύ ωραία, μπράβο.
1: Είμαστε 1-1, παιδιά. Έλα, έλα.
2: 1-1 και τώρα που κέρδισε ο Άθος, πάμε στην δεύτερη. Πάμε στον Άθο. Ξεκινάει με καινούργια λέξη.
1: Λοιπόν, Άθο, αλλάξαμε λέξη και θα σου πω πετάει.
4: Αεροπλάνο.
1: Ναι!
2: Μπράβο, παιδιά.
1: Τι έγινε, Άθο, επικοινωνούμε.
2: Μα τι είναι, παιδιά, τώρα από το πετάει, βρήκε το αεροπλάνο, Άθος.
1: Μπράβο, είμαστε 2-1. Τώρα, Άθο.
2: Και συνεχίζει πάλι ο Άθος.
1: Αν βρεις αυτή τη λέξη, κερδίζεις. Διαφορετικά, ισοφαρίζει η Έλενα. Αλλάζουμε λέξη και θα σου δώσω το πρώτο στοιχείο. Καλοκαίρι.
4: Θάλασσα.
2: Όχι, δεν είναι θάλασσα. Δεν είναι θάλασσα.
1: Συνεχίζει
2: οπότε
1: η Έλενα.
2: Συνεχίζει η Έλενα. Έλενα. Επιδόρπιο.
3: Παγωτό.
1: Ναι!
2: Μπράβο! Τέλεια!
1: Λοιπόν, είμαστε 2-2. Ξεκινάει η Έλενα. Τώρα το βρει η Έλενα, κερδίζει άλλο.
2: Παραγία μου, παιδιά.
1: Ήρθε η κυρία στην πόλη, έφεραν το χάσι-χάσι.
2: Μα μην είσαι τέτοια με τους ακροατές μας.
1: Σκεφτόμουν δυνατά.
2: Τότε ήρθε μια κυρία στην πόλη και έφεραν το χάσι-χάσι. Λοιπόν, οπότε η Έλενα, ξεκινάμε μαζί. Πρόσεχε, γιατί άμα βρεις τη λέξη, κερδίζεις. Άμα βρει ο Άθος τη λέξη, κερδίζει. Εντάξει.
1: Τι είπε ο σοφός.
2: Λοιπόν.
1: Τι είπε ο σοφός ο πλάθος.
2: Πάμε. Έλενα. Φρούτο.
3: Ναι. Καρπούζι.
1: Άθο. Κίτρινο.
4: Ναι.
1: Κίτρινο.
4: Μπανάνα.
2: Έλενα.
1: Άτε ρε, Άθο.
2: Έλενα. Φλούδα.
3: Ναι. Πετάνι.
2: Ναι!
1: Μπράβο! Είναι κακός η τελειέρημα.
2: Τι έγινε, τι έγινε.
1: Συγχαρητήρια.
2: Κέρδισε η ομάδα μου. Κέρδισε η ομάδα μου.
1: Εγώ δεν έκανα έτσι εχθές.
2: Παιδιά, είπε η κοπέλα που τραγουδούσε πριν, ήρθε μια γριά χτυμπόλ και έφερε το χάσι-χάσι, ότι δεν έκανε έτσι πριν. Λοιπόν, Έλενα,
1: συγχαρητήρια.
2: Ήσουν καταπληκτική.
1: Άθο μου, ήμασταν πάρα πολλά κοντά. Μπορείς να ξαναστείλεις. Έμα και εσύ το. Ναι, ρε κουμπάρε, λαλί το καρπούζι, κίτρινο, μπανάνα, ρε άθο μου.
2: 50 ευρώ βάουτσερ από την Bionic. Αύριο ξαναπέζουμε. Αχ, περνάω πάρα πολύ καλά με αυτό το παιχνίδι. Η Έλενα, παιδιά, τι θα μας πει, για πες μας, Έλενα.
5: Εγώ ήθελα να πω ότι για αυτή τη στιγμή ζω, δηλαδή αυτό που συμβαίνει ανάμεσα σε Ιωάννα και Πλάτωνα κάθε πρωί.
1: Ναι. Έλενα, τι συμβαίνει
3: είναι
1: συχνά, γιατί...
3: Τέλειο τον μπιφ. Είναι τέλειο.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί...
2: Φοβερό μπιφ, παιδιά,
1: Έλενα,
2: αφήστε.
1: Μου πρέπει να είσαι πάρα πολύ τυχερή.
2: Ναι.
1: Γιατί παίζουμε τώρα 8 χρόνια Πλάτωνα μου, 10 ναι. χρόνια παίζουμε παιχνίδια.
2: Ναι.
1: Πρέπει να είναι η τρίτη φορά που κερδίζει παίχτης ναι. του.
2: Η τρίτη πρέπει να είναι, αλλά είσαι η τρίτη μου, η καλύτερη μου, Έλενα. Έτσι, έτσι. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φιλιά πολλά, παιδιά.
1: Φιλιά, Θωμού.
2: Να έχετε μια υπέροχη μέρα. Συγχαρητήρια. Γεια σας, καλημέρα.

0: is your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Είσαι πάντα εσύ αυτός που ψήνει για όλη την παρέα. Αυτός που ετοιμάζει τα πάντα ενώ οι άλλοι απολαμβάνουν το πάρτι. Ήρθε η ώρα να αλλάξουν οι ρόλοι. Ο Mix FM και τα Food House παίρνουν το Barbecue at Your House με φαγητό, ποτό, μουσική, τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τον δικό σου προσωπικό chef. Εσύ απλά καλείς την παρέα και απολαμβάνεις το απόλυτο καλοκαιρινό barbecue. Συντονίσου καθημερινά στο Breakfast Show, μάθε πώς μπορείς να διεκδικήσεις το μεγάλο barbecue party στο σπίτι σου, αλλά και ένα voucher αξίας 300 ευρώ από τα Food House. Barbecue at Your House. Powered by Food House.
3: Το τρίτο φεστιβάλ μπίρας και μουσικής έρχεται στις 17 και 18 Ιουλίου στην πλατεία Τεμβριάς. Δύο νύχτες γεμάτες μουσική, δροσιστικά ποτά, λαχταριστό street food, live bands, DJ sets και εντυπωσιακό fire show. Παρασκευή 17 Ιουλίου από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 8, ο Mix FM εκπέμπει ζωντανά παρέα με την Έλενα Ολυμπίου και την Κάλλη Ελευθερίου. Μη χάσεις το μεγαλύτερο καλοκαιρινό ραντεβού της περιοχής. Διοργανωτής Κέντρο Νεότητας Τεμβριάς. Μέγας χορηγός Nugs Head Pub. Powered by Mix FM.
0: This summer, Mix FM brings it all back. Bionic presents Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Saturday, the 8th of August from 9 p.m. at Amos Beach Bar. One night dedicated to the biggest hits, the unforgettable anthems, and the soundtrack to two iconic decades. From the pop classics and dance floor favorites of the 90s to the chart-topping hits that defined the zeros.
4: I don't know what to do.
5: Hit me, baby, one more time.
0: Dino G takes control of the decks, joined by special guest DJs. Videos by BJ Tony Steele. So gather the friends you grew up with and get ready to sing every word.
6: I can't get no sleep.
0: Saturday, 8th of August, from 9 p.m. at Amos Beach Bar. Info 99310031. Tickets and reservations at ticketbox.com.cy. Presented by Bionic. Sponsored by Stolly, Red Bull, Sereno, and Kemon S Print Shop. Powered by Shell. Organized by Mix FM.

0: You're locked on Mix FM, powered by the hits.
1: Με τις ρυθμίσεις του κύριου Μουρατή θα σας μιλήσω αυτή τη στιγμή για να σας πω ότι παίξαμε και το password και δώσαμε ένα voucher αξίας 50 ευρώ για Bionic. Μάθαμε και για κίτρινη προειδοποίηση για τον καιρό από τις 11 το πρωί μέχρι και τις 6 το απόγευμα. Τι έχουμε τώρα για τη συνέχεια? Ο κύριος Πλάτωνας θα μας εξηγήσει πώς να σώσουμε το κινητό μας από υπερθέρμανση. Έχουμε επίσης να πούμε για το barbecue at your house. Σε ποιανού το σπίτι θα ψήσουμε? Ωραίο! Όλα αυτά σε πολύ.

0: Για πες μου, Πλάτωνα, τώρα πώς θα σώσω το κινητό μου εγώ από την ζέστη.
1: Υπερθέρμανση. Παιδιά, υπερθέρμανση. Τώρα είμαστε στο νησί που η υπερθέρμανση έχει κάψει αρκετά το κεφάλι μας. Ναι. Μας έχει κάψει γενικότερα.
0: Δεν μας έχει μείνει εγκεφαλικό κύτταρο, πες το δύο μπαίνεις, έχω εγώ. Ναι. Τα λέω ονομαστικά.
1: Και εγώ ούτε δύο καν. Μπαίνεις μέσα στο αυτοκίνητο και δεν μπορείς να πιάσεις το τιμόνι, το πιάνεις έτσι σαν chopsticks από πάνω τα δαχτυλάκια ναι. σου. Το κινητό μας είναι ένα από αυτά τα θύματα της υπερθέρμανσης.
0: Είμαι εγώ στην παραλία.
1: Είσαι.
0: Και ξαπλώνω. Και διαβάζω.
1: Μισό, κάποιος περνάει και σε βλέπει. Βρε. Σε είδα πίσω από τα γυαλιά που κοιτούσες την Ιωάννα.
0: Αχ, πουλάτε χυμούς και πόμπες. Θα ήθελα κάτι τι, σας παρακαλώ πολύ.
1: Ναι, ελάτε.
0: Και
1: ναι.
0: το έχω δίπλα το κινητό.
1: Ναι.
0: Και πάω να το πιάσω
1: ναι.
0: και βγάζει εκείνο την ειδοποίηση.
1: Το warning.
0: Και
1: το
0: ναι.
1: Δεν κάνει θόρυβο, αλλά εγώ το έκανα τώρα για να δώσω έμφαση.
0: Ναι.
1: Και τι κάνεις, το πρώτο πράγμα που κάνεις ποιο είναι, Ράνα, όταν υπερθερμαίνεται.
0: Ένα πάμε στο αυτοκίνητο,
1: ναι.
0: να ανάψω το air condition και να το βάλω μπροστά. Ή να το βάλουμε στην παγωνιέρα μου, έξυπνο.
1: Λοιπόν. Το παγωνιέρα το προσπερνάω. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα εδώ. Αν το βάζει στην παγωνιέρα.
0: Τελείωσε.
1: Μετά θα σου κάνει νερά. Αλλά αυτό που κάνουμε περισσότεροι είναι μόλις ανάψει και υπερθερμανθεί να πούμε: οπ, κάτσε να το βάλω μπροστά στο κλιματιστικό.
0: Ή στο ψυγείο.
1: Στο ψυγείο. Για να κρυώ... Εγώ το έχω κάνει.
0: Ναι, δεν είναι καλή λύση.
1: Καθόλου καλή λύση.
0: Γιατί?
1: Γιατί εκεί που είναι πάνω η θερμοκρασία το πας τέρμα κάτω και μπορεί να κάνει ένα.
0: Οχ, και πάει το κινητό.
1: Και να σπάσει η οθόνη, να σπάσουν τα chips. Και έχει δει πώς είναι τα chips όταν σπάνε. Κάτω να έχει μια σακούλα που είναι κάτω. Τα σπασμένα, έτσι θα γίνουν τα μικροτσίπς από
0: μάνα
1: το κινητό σου.
0: Μου, τα chips του κινητού μου.
1: Ναι, δεν θέλω τώρα να γίνουν ψυχουλάκια.
0: Καλά,
1: οπότε,
0: τι προτείνεις.
1: Το βγάζεις από εκεί που είναι, αν είναι στην πρίζα ή αν δεν είναι, το βάζεις κάπου σε σκιερό μέρος.
0: Ναι.
1: Του δίνεις λίγο χρόνο να σκεφτεί.
0: Και βάλω σταυρό μου.
1: Ναι, και περιμένεις.
0: Αχ, ας δουλέψει γιατί το χρωστώ ακόμα.
1: Περιμένεις, τι θα γίνει. Α, άναψε. Οπότε τώρα είσαι μια χαρά να το χρησιμοποιήσεις.
0: Λοιπόν, με το που ανάψει, ναι. να σε πιάσω τηλέφωνο και να σου πω.
1: Ναι.
0: Thank you.
1: Ευχαριστώ.

0: Τέλεια.
1: Αυτό.
0: Πολύ καλά.
1: Αυτό
0: θα
1: θέλω.
0: Πάει και αυτό.
1: Αυτό θέλω.
0: Να σου πω εγώ για την εμπειρία μου.
1: Να μου πεις.
0: Που πήγα η Πασία.
1: Ναι.
0: Μ' αρέσει πάρα πολύ, παιδιά, η Πασία. Από μικρό παιδάκι.
1: Γελάω από τώρα.
0: Τρελαίνομαι.
1: Γελάω από τώρα.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Και εκεί που πάω, στη φάρμα. Στη φάρμα είναι, ναι, στη φάρμα.
1: Γελάνε και τα χείρα.
0: Μου λέει ο εκπαιδευτής. Ρε, σταμάτα να συγκεντρωθώ.
1: Όχι, είμαι μέσα, είμαι μέσα στην ιστορία σου. Είμαι μέσα στην ιστορία σου. Ναι.
0: Μου λέει ο εκπαιδευτής.
1: Ναι.
0: Ιωάννα μου, σήμερα θα κάνεις με αυτό το μικρό κίτρινο αλογάκι. Α, λέω, πεπόνι.
1: Πραγματικά,
0: να το πω καλά, περίμενε.
1: Ανησυχώ.
0: Περίμενε, γιατί θέλω να βήξω ζόλας.
1: Ναι. Όχι, δεν, μια χαρά
0: πεπόνι.
1: Το είπες.
0: Πεπόνι.
1: Δεν γίνεται καλύτερο.
0: Κατάλαβες.
1: Δεν πεπόνι. Γίνεται καλύτερο. Χειρότερο γίνεται.
0: Πεπόνι.
1: Ναι.
0: Πεπόνι.
1: Ανησυχώ για ένα πράγμα.
0: Γιατί?
1: Για το μέλλον αυτής της εκπομπής.
0: Μπράβο ρε Πλάτωνα, γι' αυτό το μέλλον σου προδιαγράφεται.
1: Απλά,
0: λαμπρό.
1: Ρεσί, όταν θες να μας βάλεις παγίδα και έναν ανέκδοτο, ξεκινά το με ρεαλιστικά σενάρια, όχι πήγα η Πασία.
0: Μα μ' αρέσει η Πασία.
1: Από πότε σου αρέσει η Πασία?
0: Από 5 χρονών που καθόμουν στο ξύλινο μου αλογάκι.
1: Μα, τι ωραία.

0: Ο Mix FM και τα Food House φέρνουν το Barbecue at Your House αλλά και ένα voucher αξίας 300 ευρώ από τα Food House. Barbecue at Your House.
1: Λοιπόν, παιδιά.
2: Ναι.
1: Κάνουμε κάποια αντίληψη εδώ με τον Πλάτωνα.
2: Ναι.
1: Συμφώνησε ότι δεν θα επέμβει στο έργο του ψύστη, αλλά θα του δώσετε μια μαντιλιόν να βάλει στον ώμο του.
2: Οπωσδήποτε, παιδιά, και να σου πω κάτι.
1: Και να περιφέρετε.
2: Δεν με νοιάζει να ψήσω τόσο. Με νοιάζει την ώρα που ψήνεται να κάνω το τσιμπι-τσιμπι μου.
1: Εν το τσιμπι-τσιμπι που θέλει, δεν θέλει να έχει άποψη, ρε. Να κάτσει
2: άποψη...
1: πάνω από τη φουκούνα υπεραναλύσει.
2: Άποψη θα έχω έτσι κι αλλιώ. Αλλά θα έρθει επαγγελματία. Το Food House έχει κανονίσει για μα. Το barbecue party που θα γίνει στο σπίτι σα θα έχει τα πάντα. Θα έχει μουσική, θα έχει φαγητό, θα έχει εμά στην παρέα σα και τον προσωπικό ψήστη. Ποιο θα είναι όμω αυτό που θα κερδίσει?
1: Έλαντε, θα μήπως πρέπει να μας πείσετε για να κερδίσετε, γιατί να έρθουμε στο σπίτι σας, στην αυλή σας, στο μπαλκονάκι, στην ταρατσούδα σας, στην βεραντούδα σας.
2: Και δεν μας νοιάζει μόνο να μας πείσετε για το location, που μετά
1: και αυτό είναι για το location.
2: Ναι, αλλά θέλουμε και για την παρέα. Δηλαδή, πείτε μας, ελάτε εδώ ρε παιδιά γιατί είμαστε έξω καρδιά.
1: Ναι.
2: Ελάτε εδώ γιατί θέλουμε να τις πάσουμε στο γείτονα.
1: Γιατί ελάτε αγαπάμε εδώ τα ανέκδοτα της Ιωάννας.
2: Ναι, δεν θα έρθουμε να ξαναστεί, λέτε αυτό.
1: Γιατί
2: έχει ακυρωθεί η συμμετοχή. Έχει ακυρωθεί. Έχει ακυρωθεί. Πώς, είναι εντελώς κάμερα, θα βάλουμε στο μπάρμπικιου να τα βγάλουμε κάρβουνο.
1: Είδες, κατευθείαν για σας δουλεύω και δεν μένουμε εκεί. Δηλαδή δεν αναλαμβάνουμε μόνο το φαγητό, το ποτό, τη μουσική και την παρέα και το δικό σας προσωπικό ψήστη για εκείνο το βράδυ. Αλλά τι άλλο δίνουμε παρέα με Food House?
2: Βάουτσερ αξίας 300 ευρώ από τα Food House βεβαίως. Αλλά δεν μένουμε εκεί. Θα μείνουμε.
1: Θα μείνουμε και σπίτι,
2: θα μείνουμε σπίτι σας. Ναι. Το αποφάσισα τώρα.
1: Μην μιλήσεις έτσι του κόσμου. Θα στέλνουν να φοηθούν.
2: Όχι, γιατί.
1: Μα να ξυπνήσω εγώ το πρωί και να σε δω.
2: Εγώ κοιμάμαι. Σαν πουλάκι κοιμάμαι. Ρώτα τη γυναίκα μου. Σαν πουλάκι. Δεν
1: πουλάκι.
2: Με καταλαβαίνει κανείς.
1: Τι πουλάκι. Γαλοπούλα λογικά.
2: Γιπαετός. Και κοιτάω κάτω. Λοιπόν, αν θέλετε και εσείς να συμμετέχετε, Barbecue at Your House, το μήνυμά σας, γιατί πρέπει να έρθουμε σπίτι σας, και το ονοματεπώνυμό σας, πόλη και ηλικία, στο Viber 99 31 0031.
1: Και άμα έχετε έτσι όρεξη, στείλτε ηχητικό μήνυμα να τα ακούσουμε και στον αέρα.

0: Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music File είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Μία λέξη, ένα hint, μία σωστή απάντηση.
3: Κόκκινο.
4: Καπέλο.
3: Φρούτο.
4: Αμήλο.
3: Ναι.
5: That's it.
2: Καθημερινά στο Breakfast Show σου δίνουμε ένα hint και εσύ καλείσαι να βρεις τη λέξη που ψάχνουμε. Για κάθε σωστή απάντηση κερδίζεις πόντους. Ο παίκτης που θα φτάσει πρώτος στις 3 σωστές απαντήσεις κερδίζει βάουτσερ αξίας 50 ευρώ από την Bionic. Θα βρεις το password. Βάουτσερ συνολικής αξίας 500 ευρώ από την Bionic σε περιμένουν. Όροι και προϋποθέσεις στο mixfmradio.com.
6: Αυτό το καλοκαίρι η Λάρνακα ζει στο ρυθμό του. Ο Γιώργος Αμπάνης, ο απόλυτος hitmaker της ελληνικής σκηνής, έρχεται για τη συναυλία της χρονιάς. Ζήσε την ένταση, τραγούδα τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Δευτέρα 31 Αυγούστου, στο Πατήχιο Δημοτικό Αμφιθέατρο Λάρνακας. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Εισιτήρια online στο Ticketmaster, το GY και σε όλα τα καταστήματα ACS Courier. Προλάβετε! Μέγας χορηγός X-Cars, Powered by Mix FM και Party Line Cyprus.
7: This is not just another event. This is history in the making. For the first time in the award-winning legacy of the Castle Club, we're taking the roof off. Sunday, July 12th, experience the ultimate open-air day rave in Ayanapa. Dance under the Mediterranean sun from 2 until 10 with festival headliner Majestic. Alongside Nancy, Rujay, and many more. One venue, one skyline, one unforgettable day. Tickets available now at thecastleclub.com. The Castle Club, Ayia Napa. The roof is off. The summer is on.

0: Λοιπόν, Πλάτων, να πιάσει παρουσία. Πώς είμαστε εδώ, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
1: Μην πεις
0: και εσένα, δεν θα πω ποιοι είμαστε. Φύγαμε, παιδιά.
1: Φύγαμε, πού πάμε.
0: Μετακομίζουμε όλοι και
1: δεν
0: θέλω να δω αν μπορείτε να μαντέψετε ποια πόλη ψηφίστηκε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η καλύτερη πόλη για να ζεις. Δεν είναι Λευκοσία, spoiler alert.
1: Πού είναι, είναι Ευρώπη.
0: Είναι Ευρώπη.
1: Είναι Ευρώπη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Θεσσαλονίκη.
0: Όχι, όχι.
1: Είμαι σίγουρος.
0: Τώρα βέβαια μια μπουγάτσα μάχαμε από Θεσσαλονίκη.
1: Ψηλά, Σουηδία.
0: Η Σουηδία, είσαι κοντά.
1: Η Σουηδία δεν είναι πόλη, θα μου πεις. Στοχόλμη. Όχι, πιο κάτω.
0: Η Στοχόλμη είχε βγει για τρεις συνεχόμενες χρονιές.
1: Πιο κάτω από τη Στοχόλμη. Δεν ξέρω καν που είναι η Στοχόλμη. Παιδί μου, είμαι γεωγράφος.
0: Τέλεια. Ναι. Στην Κοπενχάγη, αδερφιά, στην Κοπενχάγη.
1: Τι ωραίο όνομα το Κοπενχάγη, ρε παιδί μου. Λες και γεμίζει το στόμα. Κοπενχάγη.
0: Ποιότητα ζωής. Ποιας χώρας είναι πρωτεύουσα η Κοπενχάγη, Πλάτωνα?
1: Σε παρακαλώ, Ανάγκη μου, τώρα που θα με ρωτήσει εμένα, αυτή τη στιγμή που ακούει το παιδί μου στο δρόμο, εμένα ποια είναι η πρωτεύουσα της Κοπενχάγης.
0: Γιατί ξέρει σίγουρα πως είναι η Δανία.
1: Σίγουρα, καλά.
0: Γι' αυτό.
1: Σοβαρά μιλάς.
0: Το σώσαμε.
1: Έχω φίλους, εγώ έχω ζητήσει δανεικά από φίλους.
0: Για δεύτερη λοιπόν συνεχόμενη χρονιά κέρδισε τον τίτλο της πιο βιώσιμης πόλης στον κόσμο.
1: Της άξιζε.
0: Ναι, θες να σου πω λίγο τη δεκάδα.
1: Ναι.
0: Εν είμαστε που ποτέ, μην το ψάχνετε.
1: Γιατί
0: ξεκινάμε με την Κοπενχάγη.
1: Δεν είναι η έρευνα σωστή τότε, δεν είναι. Ναι. Να είμαστε, για
0: μετά είναι η Βιέννη που σας έλεγα πριν βλακίες ότι ήταν η Στοκχόλμη. Όχι, η Βιέννη ήταν για τρία χρόνια.
1: Ωραία, μετά.
0: Μελβούρνη.
1: Σίδνεϊ.
0: Ζυρίχη, Γενέβη. Και εσένα θα σε στείλω στα 7.
1: Πού?
0: Οσάκα.
1: Οσάκα.
0: Ιαπωνία.
1: Οσάκα μου.
0: Ναι.
1: Ναι,
0: έναν άλλο φιλαράκι μας που είναι εδώ, θα τον στείλω κατευθείαν στην Αδελαϊδα.
1: Να πάει στην Αδελαϊδα ο συγκεκριμένος και να μην ξανάρθει.
0: Που είναι
1: στην είναι.
0: Αυστραλία, Πλάτωνα μου. Το ήξερες. Φυσικά και το ήξερες. Εγώ θα πάω Βανκούβερ, Καναδά.
1: Για εκεί είσαι
0: και
1: εσύ.
0: Και θα στείλω και την Κόραλ μας Τόκιο. Άντε, γεια!
1: Για να δει, I love the 90s.
0: Α,
1: στο Τόκιο. Εντάξει, ωραία. Λοιπόν, κλείσαμε όλοι, παιδιά, είμαστε όλοι καλά. Θα πάμε εκεί πέρα.
0: Ναι.
1: Εντάξει, εγώ
0: και στα δικά μας, παιδιά, και στα δικά μας. Να βγουν και οι δικές μας οι πόλεις. Δεν έχουμε εμείς ποιότητα ζωής.
1: Σε παρακαλώ τώρα. Εμείς δεν έχουμε. Για ελάτε εδώ να περάσετε, ωραία. Για ελάτε.
0: Έχουμε σίγουρα πάντως ποιότητα στο πρωινό.

0: Αχ, δεν θέλουμε να σας αποχωριστούμε ούτε αυτή την Τετάρτη 8 Ιουλίου, αλλά ξέρετε τι θα κάνουμε.
1: Τι?
0: Δεν με κοροϊδεύεις.
1: Όχι, έχω μπει στο κλίμα το δικό σου που δεν θες να αποχωριστούμε τους φίλους μας.
0: Αλλά έρχεται το μαράκι Πορφυράκι, ναι. Θα είναι μαζί σας μέχρι τις 12. Mm-hmm. Και εμείς αύριο, που το χάραμα του φού, να είμαστε δαμέ.
1: Α, βεβαίως θα είμαστε εδώ. Φυσικά θα είμαστε εδώ.
0: Έχω ένα παράπονο, κύριε Μουρατίδη.
1: Τι?
0: Σήμερα δεν φρόντισες για το επαγγελματικό μου μέλλον.
1: Γιατί έκανα.
0: Για την καριέρα μου. Σήμερα δεν φρόντισες.
1: Α, σήμερα δεν φρόντισα. Αλλά αν μας ακούει ο Ανδρέας Γεωργίου, έχουμε εδώ την πρωταγωνίστρια που ψάχνει. Μην κάνεις οντισιόν. Δεν χρειάζεται. Να τη εδώ.
0: Εντάξει, δεν αγγίζει. Σε βασικό ρόλο είμαι, οκ. Okay.
1: Ναι.
0: Ναι. Ναι. Όχι, δεν θα κάνω εκπτώσεις. Έχεις δίκιο.
1: Ναι. Και να σου πω και κάτι, Ανδρέα μου, θα σου πω εγώ. Και κάνε την ανατροπή. Έχεις βρει το cast, έχει ξεκινήσει το σενάριο, έχετε γράψει μέχρι το τρίτο επεισόδιο. Στο τέταρτο εμφανίζεται η Ιωάννα Λαμπροπούλου.
0: Μπράβο.
1: Και αλλάζει όλα τα δεδομένα και λέμε.
0: Αλλάζουνε χρώμα οι ώρες!
1: Βέβαια!
0: Ωραία,
1: α, μπλε είναι κανονικά.
0: Ναι,
1: μπλε. Ναι και ναι. Γίνονται βαθύ μπλε.
0: Σε ευχαριστώ. Εντάξει. Δεν θέλω όμως να το θυμίζω εγώ.
1: Όχι. Θα το θυμίζουμε εμείς κάθε μέρα στον Ανδρέα Γεωργίου μέχρι να κάνει πράξη.
0: Ενώ το ακούσει, που είναι να πάει.
1: Ναι. Λοιπόν, μάθατε τα νέα για το νέο κατάστημα ΣΥΤΑ στη Λάρνακα. Βεβαίως. Όχι μόνο άνοιξε σε βολικό σημείο στη λεωφόρα Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου, αλλά φέρνει και δώρα κάθε εβδομάδα. Μέχρι τέλος Ιουλίου μπαίνετε σε εβδομαδιαία κλήρωση για Samsung και Xiaomi συσκευές, smartphones, smartwatches, tablets, earbuds. Το μόνο που χρειάζεται μια ενεργοποίηση νέα σύνδεση ή αγορά smartphone στο νέο κατάστημα ΣΥΤΑ και μπήκαμε στην κλήρωση.
0: Καλημέρα ξανά και στον Μπίνμπαρ μας που μας ξυπνάει με τις καφεδάρες του και τώρα έχουμε και αυτό τον τροχό, τον τυχερό μέσω του Μπίνμπαρ Loyalty App. Θα διαρκέσει μέχρι τις 2 Αυγούστου και εξασφαλίζετε μια συμμετοχή στον ψηφιακό αυτό τροχό και την ευκαιρία να διεκδικήσετε μοναδικά δώρα.
1: Αυτά είναι. Γεμίζουμε και το ρεζερβουάρ με τελευταία γενιά καύσιμα Selvi Power και σας αποχαιρετούμε. Αύριο πάλι εδώ, να είστε καλά, να προσέχετε και να φτιάχνετε κάθε μέρα τη δική σας μέρα.
0: Και εννοείται τη μέρα αυτών που αγαπάτε.
1: Το hot track of the week είναι τη πρώην μου, τέλος πάντων, να δείτε πόσο ανώτερος είμαι. Ναι. Ας το ακούσουμε. I knew it, I knew you. Fresh, loud. On repeat. Your hot track of the week. Only on Mix FM.

0: Hot Track of the Week φέρνει κοντά σας η IKEA με επιπλέ εξωτερικού χώρου που δημιουργούν το πιο cool καλοκαιρινό σκηνικό.
1: Cyprus's hottest countdown in a minute. This is the Mix FM Top 5. Let's go.
2: Number 5.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Το Foodie παρουσιάζει Mix FM Summer House 2026.
3: Το καλοκαίρι είναι εδώ και ήρθε η ώρα όλη η παραγωγή του Mix FM να μεταφερθούμε στο αγαπημένο μας σπίτι.
2: Live radio shows από το Grand Mansion Country House. Μουσική, ήλιος, πισίνα και ατελείωτα καλοκαιρινά vibes.
3: Ωραία όλα αυτά. Αλλά σκέφτηκε κανείς τι θα τρώμε?
2: Εννοείται. Φέτος το Foodie φέρνει τις αγαπημένες μας γεύσεις κατευθείαν στην πόρτα του Summer House για να μην χάνουμε ούτε λεπτό από τη διασκέδαση.
3: Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερες εκπλήξεις.
2: Mix FM's Summer House 2026. Powered by Foodie.
0: This summer, Mix FM brings it all back. Bionic presents Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Saturday, the 8th of August from 9 p.m. at Amos Beach Bar. One night dedicated to the biggest hits, the unforgettable anthems, and the soundtrack to two iconic decades. From the pop classics and dance floor favorites of the 90s to the chart-topping hits that defined the zeros.
4: I don't know what to do.
5: Hit me, baby, one more time.
0: Dino G takes control of the decks, joined by special guest DJs. Videos by BJ Tony Steele. So gather the friends you grew up with and get ready to sing every word.
6: I can't get no sleep.
0: Saturday, 8th of August, from 9 p.m. at Amos Beach Bar. Info 99310031. Tickets and reservations at ticketbox.com.cy. Presented by Bionic. Sponsored by Stolly, Red Bull, Sereno, and Kemon S Print Shop. Powered by Shell. Organized by Mix FM.

Καλημέρα, καλώς ορίσατε στον Mix FM. Καλώς ορίσατε στο Mix at Work. Τετάρτη σήμερα μέσα της εβδομάδας, 8 Ιουλίου. Πότε μπήκε ο Ιούλιος, πότε έχουμε 8 του μήνα και πέρασαν 8 μέρες. Δεν κατάλαβα. Εγώ νομίζω ότι είμαστε 1 Ιουλίου ακόμα, αλλά δεν πειράζει. Περνάνε οι μέρες έτσι όμορφα, ανώδυνα και δεν το καταλαβαίνουμε. Οπότε αυτά είναι τα ωραία του καλοκαιριού. Μαρία Πορφυρίου στο μικρόφωνο, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 με τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Με τα Coffee Berry στην παρέα μας, τα οποία γιορτάζουν 10 χρόνια παρουσίας, και το Osteo Advanced Bone Support της Nature's Aid.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music File είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Το τρίτο φεστιβάλ μπύρας και μουσικής έρχεται στις 17 και 18 Ιουλίου στην πλατεία Τεμβριάς. Δύο νύχτες γεμάτες μουσική, δροσιστικά ποτά, λαχταριστό street food, live bands, DJ sets και εντυπωσιακό fire show. Παρασκευή 17 Ιουλίου από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 8, ο Mix FM εκπέμπει ζωντανά παρέα με την Έλενα Ολυμπίου και την Κάλλη Ελευθερίου. Μη χάσεις το μεγαλύτερο καλοκαιρινό ραντεβού της περιοχής. Διοργανωτής Κέντρο Νεότητας Τεμβριάς. Μέγας χορηγός Nugs Head Pub. Powered by Mix FM.
3: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του μόντεμ πριν συνδεθεί στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Μιχτό Μελετίου
4: παρέα με τους Papillon Band.
3: The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
5: Κυριάκο, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
3: Έναρξη 12 Ιουνίου.

Δεν ξέρω τι φάση ο καιρός, παιδιά, αλλά φαίνεται ότι έχουμε κίτρινη πυροδοποίηση. Τι γίνεται με τον καιρό, δηλαδή, ό,τι θυμάται, χαίρεται. Σε τέτοια φάση το βρίσκω. Κίτρινη πυροδοποίηση όχι για αυξημένη θερμοκρασία, για μεμονωμένες ισχυρές καταιγίδες. Από τις 11 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα για σήμερα, Τετάρτη 8 Ιουλίου. Προχθές ήταν που ήταν καλοκαίρι το πρωί και μετά ξεκίνησε μια μπόρα κατά το απόγευμα και τρέχαμε και δεν ξέραμε πού να κρυφτούμε. Γιατί πού να φανταστείς ότι αρχές Ιουλίου θα υπάρχει μπόρα. Παρ' όλα αυτά, αυτή η μπόρα και καταιγίδα μπορεί να φέρει και χαλάζι, μπορεί να φέρει και έντονα καιρικά φαινόμενα με βροχή, η οποία αναμένεται να ξεπεράσει τα 35 χιλιοστά ανά ώρα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι κάπως θα είναι έντονο αυτό το καιρικό φαινόμενο. Σας θέλω προετοιμασμένους με την ομπρέλα σας, το κοντομάνικό σας, γιατί η θερμοκρασία θα είναι μια χαρά ψηλή. Οπότε μια χαρά περνάμε εδώ στην Κύπρο. Πολύ ωραία. Welcome to Cyprus.

όντως το AI θα πάρει τις δουλειές μας. Αυτό που ρωτούσαμε, πότε θα πάρει τις δουλειές μας. Θα μιλήσουμε τώρα για μια ηθοποιό η οποία δεν υπάρχει. Και δεν υπάρχει εννοώ με την έννοια το είναι πάρα πολύ καλή και είναι έκφραση που λέμε. Δεν υπάρχει. Είναι ψηφιακή ηθοποιός. Είναι AI. Και πρόκειται να κάνει τον ντεμπούτο της στη μεγάλη οθόνη. Είναι ο πρώτος της ρόλος, το οποίο είναι γεγονός. Η Tilly Norwood, την οποία είδαμε να ξεκινά την καριέρα της το 2025. Προκάλεσε αρκετά μεγάλη αίσθηση στο Hollywood. Παρόλα αυτά, η πορεία της έχει ανωδική πορεία, βασικά η καριέρα της, και θα δημιουργηθεί εξ ολοκλήρου με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης η πρώτη μεγάλη ταινία στην οποία θα είναι και πρωταγωνίστρια. Έκανε και ένα βιντεάκι η ίδια, ψηφιακό βιντεάκι, που λέει ότι δεν το πιστεύει, την είπα πολύ χαρούμενη για αυτό το ξεκίνημα που θα είναι πρωταγωνίστρια στη συγκεκριμένη ταινία που θα έχει τίτλο Misaligned. Τώρα τι να πω, παιδιά, δεν ξέρω, αυτό το AI όντως θα μας πάρει τις δουλειές μας. Cyprus's hottest countdown in a minute. This is the Mix FM Top 5. Let's go. Number

number 3. Number 2.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Το τρίτο φεστιβάλ μπύρας και μουσικής έρχεται στις 17 και 18 Ιουλίου στην πλατεία Τεμβριάς. Δύο νύχτες γεμάτες μουσική, δροσιστικά ποτά, λαχταριστό street food, live bands, DJ sets και εντυπωσιακό fire show. Παρασκευή 17 Ιουλίου από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 8, ο Mix FM εκπέμπει ζωντανά παρέα με την Έλενα Ολυμπίου και την Κάλια Ελευθερίου. Μη χάσεις το μεγαλύτερο καλοκαιρινό ραντεβού της περιοχής. Διοργανωτής Κέντρο Νεότητας Τεμβριάς. Μέγας χορηγός Nugs Head Pub. Powered by Mix FM.
0: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του μόντεμ πριν συνδεθεί στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Μιχτό Μελετίου
3: παρέα με τους Papillon Band.
0: The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
4: Κυριάκο, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
0: Έναρξη 12 Ιουνίου.
5: Μία λέξη. Ένα hint. Μία σωστή απάντηση.
6: Κόκκινο.
7: Καπέλο.
6: Φρούτο.
7: Αμήλο.
6: Ναι.
8: That's it.
5: Καθημερινά στο Breakfast Show σου δίνουμε ένα hint και εσύ καλείσαι να βρεις τη λέξη που ψάχνουμε. Για κάθε σωστή απάντηση κερδίζεις πόντους. Ο παίκτης που θα φτάσει πρώτος στις 3 σωστές απαντήσεις κερδίζει βάουτσερ αξίας 50 ευρώ από την Bionic. Θα βρεις το password. Βάουτσερ συνολικής αξίας 500 ευρώ από την Bionic σε περιμένουν. Όροι και προϋποθέσεις στο mixfmradio.com.
0: This summer, Mix FM brings it all back. Bionic presents Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Saturday, the 8th of August from 9 p.m. at Amos Beach Bar. One night dedicated to the biggest hits, the unforgettable anthems, and the soundtrack to two iconic decades.
9: Here we go.
0: From the pop classics and dance floor favorites of the 90s to the chart-topping hits that defined the zeros.
10: I don't know what to do.
11: Hit me, baby, one more time.
0: Dino G takes control of the decks, joined by special guest DJs. Videos by BJ Tony Steele. So gather the friends you grew up with and get ready to sing every word.
12: I can't get no sleep.
0: Saturday, 8th of August, from 9 p.m. at Amos Beach Bar. Info 99310031. Tickets and reservations at ticketbox.com.cy. Presented by Bionic. Sponsored by Stolly, Red Bull, Sereno, and Kemon S Print Shop. Powered by Shell. Organized by Mix FM.

Σε πάρα πολύ περίεργες αποφάσεις καταλήγουν αρκετοί αρμόδιοι σε περιοχές στην Ευρώπη και θα μιλήσουμε τώρα για τη Βαρένα, μια περιοχή στην Ιταλία, ένα μικρό χωριό κοντά στη λίμνη Κόμο, όπου εκεί, ακούστε τώρα τι γίνεται, υπάρχει ένα πρόστιμο σε τουρίστες που μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 200 ευρώ, το οποίο πρόστιμο αφορά τουρίστες που κυκλοφορούν με μαγιό ή χωρίς μπλούζα, έξω από την παραλία. Δηλαδή, άμα σε βγεις από την παραλία και θες να πας πάνω να πάρεις ένα καφέ, να φας ένα φαγητό, θα πρέπει να ντυθείς, άσχετα αν έχει ζέστη. Τώρα δεν ξέρω και τι θερμοκρασία έχει στην περιοχή Βαρένα, αλλά δεν θέλουν να αλλοιώσουν την περιοχή. Είναι μια περιοχή που έχει 650 μόνιμους κάτοικους, δέχεται κάθε χρόνο εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες και αυτό η αύξηση του τουρισμού έχει οδηγήσει στις αρχές να υιοθετήσει το συγκεκριμένο περιορισμό για να διατηρηθεί η τάξη στους δημόσιους χώρους. Τώρα δεν ξέρω τι μπορεί να συμβαίνει, γιατί πάντα ένα νόμισμα έχει δύο όψεις. Ας βγει κάποιος υπεύθυνος, κάποιος κάτοικος της Βαρένας, να μας πει τι γίνεται. Γιατί κατέληξα σε αυτή την απόφαση, αν έγινε κάποιο περιστατικό, θα θέλαμε να το ξέρουμε. Γιατί τώρα με τη ζέστη να απαγορεύεται να κυκλοφορείς με το μαγιό και χωρίς μπλούζα είναι λίγο άδικο.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music File είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Ο Mix FM και το Alexander College σε προσκαλούν στο Info Day στο Μητρόπολης Μόλ στη Λάρνακα το Σάββατο 11 Ιουλίου από τις 11 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα. Μάθε περισσότερα για τα προγράμματα σπουδών και τις ευκαιρίες που ανοίγονται μπροστά σου. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 5 μέχρι τις 7 το απόγευμα με interactive games, δώρα και vouchers για τους νικητές. Σε περιμένουμε.
3: Ο νούμερο 1 καλλιτέχνης επιστρέφει στο νούμερο 1 μαγαζί της πρωτεύουσας. Ο Χοβίκ στο Garden Day and Night. Ετοιμαστείτε για τις πιο διασκεδαστικές Τετάρτες του καλοκαιριού. Εμφανίσεις κάθε Τετάρτη. Κρατήσεις 2266-2626. Χοβίκ Live.
4: Θυμήσου τα καλοκαίρια και είναι τον καιρό. Άντε καλό μας καλοκαίρι.
3: Υποστηρικτής Gresson Tools. Έναρξη Τετάρτη 20 Μαΐου.
5: This is not just another event. This is history in the making. For the first time in the award-winning legacy of the Castle Club, we're taking the roof off. Sunday, July 12th, experience the ultimate open-air day rave in Ayanapa. Dance under the Mediterranean sun from 2 until 10 with festival headliner Majestic. Alongside Nancy, Rouge, and many more. One venue, one skyline, one unforgettable day. Tickets available now at thecastleclub.com. The Castle Club, Iron Napa. The roof is off. The summer is on.
6: Αυτό το καλοκαίρι η Λάρνακα ζει στο ρυθμό του. Ο Γιώργος Αμπάνης, ο απόλυτος hitmaker της ελληνικής σκηνής, έρχεται για τη συναυλία της χρονιάς. Ζήσε την ένταση, τραγούδα τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Δευτέρα 31 Αυγούστου, στο Πατήχιο Δημοτικό Αμφιθέατρο Λάρνακας. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Εισιτήρια online στο Ticketmaster.gy και σε όλα τα καταστήματα ACS Courier. Προλάβετε! Μέγας χορηγός X-Cars, Powered by Mix FM και Party Line Cyprus.

ονειρεύεσαι ένα μπάρμπεκι στο σπίτι σου με τα αγαπημένα σου πρόσωπα, με την παρέα σου, αλλά να είσαι ξεκούραστος, να μην είσαι αυτός που είναι από πάνω, που την φουκούν όλη την ώρα, να δρώνει, να έχει έννοια ποιος θα φάει, ποιος θα μείνει και όλα αυτά τα οποία αναλαμβάνετε εσείς οι ψήστες κάθε φορά που αποφασίζετε να ψήσετε στο σπίτι, τότε αυτός ο διαγωνισμός είναι κάτι που σας αφορά πάρα πολύ, γιατί ο Mix FM και το Food House σας φέρνουν το barbecue at your house. Με φαγητό, ποτό, με μουσική και τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς και το δικό σου προσωπικό ψήστη. Είναι η μέρα που θα χαλαρώσεις, που θα κάτσεις στην καρέκλα, θα γύρεις πίσω και θα πεις εμένα φέρτε μου να φάω και δεν θέλω τίποτε άλλον. Είναι ό,τι ονειρεύεσαι να κάνεις εδώ και πάρα πολύ καιρό. Αυτό που πρέπει να κάνεις για να διεκδικήσεις αυτό το δώρο είναι συντονίζεσαι καθημερινά στο Breakfast Show, μαθαίνεις πώς μπορείς να διεκδικήσεις το μεγάλο barbecue party στο σπίτι σου, αλλά και ένα voucher αξίας 300 ευρώ από το Food House.

κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσω. Φτάσαμε στο τέλος άλλης μιας εκπομπής. Είναι Τετάρτη σήμερα, μέσα της εβδομάδας. Οπότε αύριο, Πέμπτη, μια χαρά πιο κοντά στο Σαββατοκύριακο, που εύχομαι και ελπίζω αυτή η ανησυχία που έχει ο καιρός. Γιατί για ανησυχία θα τη δικαιολογήσω. Κάτι συμβαίνει, κάτι τον προβληματίζει τον καιρό μας και το βγάζει με έντονα καιρικά φαινόμενα. Να τερματιστεί έτσι. Αύριο είναι η τελευταία μέρα, σήμερα, αύριο δεν ξέρω τι. Και να έχουμε ένα Σαββατοκύριακο ηλιόλουστο, ζεστό για να μπορέσουμε να πάμε στις παραλίες μας και να κάνουμε τις βουτιές μας. Μαζί μας είχαμε και τα Coffee Berry, εννοείται, τα οποία γιορτάζουν 10 χρόνια παρουσίας φέτος, και το Osteo Advanced Bone Support της Nature's Aid. Τα λέμε ξανά αύριο την ίδια ώρα στο ίδιο μέρος. Μέχρι τότε να μου προσέχετε. Από τη Μαρία Πορφυρίου, πολλά πολλά φιλιά.

0: Hot Track of the Week φέρνει κοντά σας η IKEA με έπιπλα εξωτερικού χώρου που δημιουργούν το πιο cool καλοκαιρινό σκηνικό.
1: Cyprus's hottest countdown in a minute. This is the Mix FM Top 5. Let's go!

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Ο Mix FM και το Alexander College σε προσκαλούν στο Info Day στο Metropolis Mall στη Λάρνακα το Σάββατο 11 Ιουλίου από τις 11 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα. Μάθε περισσότερα για τα προγράμματα σπουδών και τις ευκαιρίες που ανοίγονται μπροστά σου. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 5 μέχρι τις 7 το απόγευμα με interactive games, δώρα και vouchers για τους νικητές. Σε περιμένουμε.
3: Ο κορυφαίος performer Γιώργος Τσαλίκης live στο Garden Day and Night.
4: Εντάξει, δεν ζητάς και πολλά.
5: Ο τέλειος άντρας, ο άντρας ο σωστός.
3: 9, 16, 23 και 30 Ιουλίου. Διασκέδαση στο full και ασταμάτητη ενέργεια σε μια βραδιά γεμάτη επιτυχίες.
5: Είμαι μια χαρά στα καλύτερα μου.
3: Γιώργος Τσαλίκης live. Οι καλύτερες καλοκαιρινές βραδιές της ζωής σου μόνο στο Garden Day and Night.
5: Δεν υπάρχουν αντίο στο δρόμο μας.
3: Κρατήσεις 2266 2626.

Και εκεί που σκεφτόμουν ότι έχω την καλύτερη διάθεση σήμερα, θα ακούσουμε την καλύτερη ξένη μουσική όπως και κάθε μέρα, θα φτιάξουμε το mood, ξαφνικά βλέπω κίτρινη προειδοποίηση για τη σημερινή μέρα, Τετάρτη 8 Ιουλίου, από τις 11 μέχρι και τις 6 το απόγευμα. Οπότε θέλω να σας προετοιμάσω, γιατί αναμένεται τα φαινόμενα να επηρεάζουν κυρίως τις ορεινές περιοχές και το εσωτερικό του νησιού. Αναμένουμε χαλάζι, αναμένουμε έντονη βροχόπτωση και αυτά ήθελα να σας πω. Απλά νομίζω έχουμε πάρα πολύ τροπικό κλίμα για ακόμα μια φορά και ανυπομονώ να ζήσουμε το καλοκαίρι έτσι όπως πρέπει, χωρίς να χωνόμαστε κάθε μέρα για το αν θα βρέξει ή όχι.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music File είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Το Foodie παρουσιάζει Mix FM Summer House 2026.
3: Το καλοκαίρι είναι εδώ και ήρθε η ώρα όλη η παραγωγή του Mix FM να μεταφερθούμε στο αγαπημένο μας σπίτι.
2: Live radio shows από το Grand Mansion Country House. Μουσική, ήλιος, πισίνα και ατελείωτα καλοκαιρινά vibes.
3: Ωραία όλα αυτά, αλλά σκέφτηκε κανείς τι θα τρώμε?
2: Εννοείται.
3: Let's go.
2: Φέτος το Foodie φέρνει τις αγαπημένες μας γεύσεις κατευθείαν στην πόρτα του Summer House για να μην χάνουμε ούτε λεπτό από τη διασκέδαση.
3: Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερες εκπλήξεις.
2: Mix FM's Summer House 2026. Powered by Foodie.
0: This summer, Mix FM brings it all back. Bionic presents Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Saturday, the 8th of August from 9 p.m. at Amos Beach Bar. One night dedicated to the biggest hits, the unforgettable anthems, and the soundtrack to two iconic decades. From the pop classics and dance floor favorites of the 90s to the chart-topping hits that defined the zeros.
4: I don't know what to do.
5: Hit me, baby, one more time.
0: Dino G takes control of the decks, joined by special guest DJs, videos by BJ Tony Steele. So gather the friends you grew up with and get ready to sing every word.
6: I can't get no sleep.
0: Saturday, 8th of August, from 9 p.m. at Amos Beach Bar. Info 99310031. Tickets and reservations at ticketbox.com.cy. Presented by Bionic. Sponsored by Stolly, Red Bull, Sereno, and Kemon S Print Shop. Powered by Shell. Organized by Mix FM.

So easy to fall in love, ακούσαμε μόλις τώρα από Olivia Dean. Και να σας θυμίσω ότι σε λίγες μέρες όλη η ομάδα του Mix FM θα μετακομίσει στο αγαπημένο Summer House, το Grand Mansion Country House, και θα περάσουμε έτσι πολύ ωραίες μέρες γεμάτες μουσική, ήλιο, πισίνα. Και δεν θα είμαστε μόνοι μας, θα έχουμε και το Foodie στην παρέα μας φυσικά, γιατί αυτό έπρεπε να γίνει. Πώς θα έχουμε φαγητό, πώς θα παραγγείλουμε όλα τα πράγματα που χρειαζόμαστε για το σπίτι για τόσα πολλά άτομα. Το Foodie θα είναι εκεί για μας και ανυπομονώ να σας δώσουμε περισσότερες πληροφορίες και περισσότερες λεπτομέρειες μέσα στις επόμενες μέρες. Οπότε stay tuned για όλες τις εκπλήξεις που αναμένουμε να σας πούμε.

Κανένας δεν μπορεί να αρνηθεί ότι είμαστε πάρα πολύ δημιουργικοί εδώ στην Κύπρο σε ό,τι έχει να κάνει με τα ονόματα που δίνουμε στις παραλίες και που δίνουμε σε περιοχές. Τώρα θα επικεντρωθώ περισσότερο στις παραλίες. Αρχικά έχουμε την παραλία του Τίτσιρου, έχουμε την παραλία Μιξούθκια, έχουμε την παραλία Ξισταρκά ή Ξισταρόκαμπος που βρίσκεται στην Πάφο, αν το λέω και σωστά, τονισμένα θέλω να πω. Έχουμε την παραλία Πεζουνόσπηλη που είναι η ίδια με την παραλία του Τίτσιρου ή Πεζουνοσπηλιές και νομίζω παίρνουμε το πρώτο βραβείο σε ό,τι έχει να κάνει με αυτό το θέμα. Αν σας έρχεται τώρα οποιαδήποτε άλλη παραλία που έχει περίεργο όνομα, στείλτε μου ένα μήνυμα στο Viber στο 99310031. Πάντως εγώ κάθε φορά εκπλήσωμαι με τη δημιουργικότητά μας πραγματικά και με τον τρόπο που βγαίνει το κάθε όνομα της κάθε παραλίας και της κάθε περιοχής. Κανένας δεν μας πιάνει σε αυτό και νομίζω πρέπει να το δώσουμε στον εαυτό μας και πρέπει να πούμε και ένα μπράβο, γιατί είναι μεγάλο ταλέντο να μπορείς να κάνεις αυτό το πράγμα.

number 3. Number 2.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Είσαι πάντα εσύ αυτός που ψήνει για όλη την παρέα. Αυτός που ετοιμάζει τα πάντα ενώ οι άλλοι απολαμβάνουν το πάρτι. Ήρθε η ώρα να αλλάξουν οι ρόλοι. Ο Mix FM και τα Food House παίρνουν το Barbecue at Your House με φαγητό, ποτό, μουσική, τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τον δικό σου προσωπικό chef. Εσύ απλά καλείς την παρέα και απολαμβάνεις το απόλυτο καλοκαιρινό barbecue. Συντονίσου καθημερινά στο Breakfast Show. Μάθε πώς μπορείς να διεκδικήσεις το μεγάλο barbecue πάρτι στο σπίτι σου, αλλά και ένα voucher αξίας 300 ευρώ από τα Food House. Barbecue at Your House. Powered by Food House.
0: This is not just another event. This is history in the making. For the first time in the award-winning legacy of the Castle Club, we're taking the roof off. Sunday, July 12th, experience the ultimate open-air day rave in Ayanapa. Dance under the Mediterranean sun from 2 until 10 with festival headliner Majestic. Alongside Nancy, Rouge, and many more. One venue, one skyline, one unforgettable day. Tickets available now at thecastleclub.com. The Castle Club, Ayanapa. The roof is off. The summer is on.
1: Το Gardens Drinks and Bites κλείνει 4 χρόνια και το γιορτάζει με τον πιο μοναδικό τρόπο. Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 7 το απόγευμα η κεντρική πλατεία Αγίου Γεωργίου στην καρδιά της Ξυλοφάγου παίρνει φωτιά. Στα Dex ο DJ Σάβας και Ντις με τις μεγαλύτερες Millennium επιτυχίες. Δροσιστικά κοκτέιλς, ασταμάτητο χορό και μια νύχτα γεμάτη εκπλήξεις και αξέχαστες στιγμές. Φόρεσε το πιο καλοκαιρινό σου χαμόγελο, μάζεψε την παρέα σου και έλα να γιορτάσουμε μαζί. Millennium Party στο Gardens Drinks and Bites. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 99 13 09 40. Powered by

Bruno Mars και I Just Mind. Και καλωσορίσατε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Χριστίνα Αργυρού και Lunchbox μαζί σας μέχρι και τις 2. Εννοείται στην παρέα μας είναι το Foodie. Και αν δεν βάλατε ακόμη την παραγγελία σας για σήμερα, να μπείτε να το κάνετε τώρα. Γιατί σας θυμίζω ότι με κάθε παραγγελία που κάνεις μέσα από το Foodie App και πληρώνεις με κάρτα της Τράπεζας Κύπρου, μπαίνεις στην κλήρωση αυτόματα για να διεκδικήσεις ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο Skoda Kamiq από τη Unicars. Είναι τεράστιο το δώρο, οπότε αξίζει, εννοείται, με τα 1000 ή κάθε παραγγελία που κάνουμε. Οπότε μπείτε, παραγγείλτε ό,τι θέλετε. Καλή όρεξη, καλή επιτυχία, εννοείται, να ευχηθούμε σε όλους. Και πραγματικά, εγώ δεν ξέρω να σας εξηγήσω πόσο πολύ ανυπομονώ να δω ποιος θα είναι ο μεγάλος τυχερός. Πάντως, εύχομαι να είναι κάποιος από εσάς που το θέλει πραγματικά πάρα μα πάρα πολύ αυτό το δώρο. Θέλει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο να είναι εκεί έξω από το σπίτι του να τον περιμένει.

Αυτή ήταν η Shakira με τον Burna Boy και τον Die Die, ένα τραγούδι που νομίζω ακούμε πάρα πολύ συχνά το τελευταίο διάστημα λόγω του παγκοσμίου κυπέλου. Αλλά τώρα θέλω να σας πάω κάπου αλλού, γιατί διαβάζω εδώ μία πάρα πολύ ωραία έρευνα που λέει ποιοι είναι οι 10 πιο δημοφιλείς ταξιδιωτικοί προορισμοί στις αναζητήσεις της Google. Δηλαδή, ποιος είναι ο προορισμός που μπαίνουν όλοι να ψάξουν. Έχω να σας πω ότι μέσα σε αυτές τις 10 χώρες βρίσκεται και η Κύπρος και το λέω πάρα πολύ περήφανα αυτό το πράγμα. Και θέλω να μου πείτε σε ποια θέση πιστεύετε ότι βρίσκεται στην κατάταξη. Και θέλω επίσης να μαντέψετε ποια χώρα βρίσκεται στον αριθμό νούμερο 1. Δηλαδή που αναζητήθηκε περισσότερες φορές. Αυτά τα δύο θέλω να μου πείτε. Πού βρίσκεται η Κύπρος και πού βρίσκεται, και μάλλον ποια χώρα βρίσκεται στον αριθμό νούμερο 1. Θα περιμένω τα μηνύματά σας στο Viber στο 99310031. Και ναι, ανυπομονώ να δω ποιοι θα το μαντέψουν σωστά.

Νομίζω είστε πάρα πολύ καλοί σε ό,τι έχει να κάνει με τα quiz, γιατί πάντα βρίσκετε τις σωστές απαντήσεις και βρήκατε αμέσως ποιος είναι ο πιο δημοφιλής ταξιδιωτικός προορισμός σύμφωνα με τις αναζητήσεις που έκανε ο περισσότερος κόσμος στη Google. Και πάμε να σας πω ότι πολύ καλά το βρήκατε. Είναι η Ελλάδα, ακολουθεί η Ισπανία, Ιταλία, Πορτογαλία, Κροατία και στην έκτη θέση, που και αυτό το βρήκατε κάποιοι, αλλά όχι όλοι, είναι η Κύπρος, μετά ακολουθεί η Ταϊλάνδη, η Αίγυπτος, η Μάλτα και στη δέκατη θέση βρίσκεται το Μαρόκο. Εύχομαι όσοι μπαίνουν και κάνουν αναζήτηση σε ό,τι έχει να κάνει με την Κύπρο, στο τέλος να κλείνουν και διακοπές εδώ, γιατί όλα είναι μια χαρά και νομίζω δεν θα ξαναζήσουν και δεν θα ξαναδούν τέτοιου είδους παραλίες που έχουμε εδώ στο νησί μας. Οπότε εύχομαι να αυξηθεί και ο τουρισμός μετά από αυτή την έρευνα που μόλις διάβασα. New music files. New. Now. Next. Mix FM. Another featuring 54 Ultra. Talk to you. Let me take you higher so I can show you love. It's the place of fire, but it's the both of us. The Bosa. Magnet.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music File είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Μία λέξη, ένα hint, μία σωστή απάντηση.
3: Κόκκινο.
4: Καπέλο.
3: Φρούτο.
4: Αμήλο.
3: Ναι.
5: That's it.
2: Καθημερινά στο Breakfast Show σου δίνουμε ένα hint και εσύ καλείσαι να βρεις τη λέξη που ψάχνουμε. Για κάθε σωστή απάντηση κερδίζεις πόντους. Ο παίκτης που θα φτάσει πρώτος στις 3 σωστές απαντήσεις κερδίζει βάουτσερ αξίας 50 ευρώ από την Bionic. Θα βρεις το password. Βάουτσερ συνολικής αξίας 500 ευρώ από την Bionic σε περιμένουν. Όροι και προϋποθέσεις στο mixfmradio.com.
6: Αυτό το καλοκαίρι η Λάρνακα ζει στο ρυθμό του. Ο Γιώργος Αμπάνης, ο απόλυτος hitmaker της ελληνικής σκηνής, έρχεται για τη συναυλία της χρονιάς. Ζήσε την ένταση, τραγούδα τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Δευτέρα 31 Αυγούστου, στο Πατήχιο Δημοτικό Αμφιθέατρο Λάρνακας. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Εισιτήρια online στο Ticketmaster.gy και σε όλα τα καταστήματα ACS Courier. Προλάβετε! Μέγας χορηγός X-Cars, Powered by Mix FM και Party Line Cyprus.
0: This summer, Mix FM brings it all back. Bionic presents Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Saturday, the 8th of August from 9 p.m. at Amos Beach Bar. One night dedicated to the biggest hits, the unforgettable anthems, and the soundtrack to two iconic decades.
7: Here we go.
0: From the pop classics and dance floor favorites of the 90s to the chart-topping hits that defined the zeros.
8: I don't know what to do.
9: Hit me, baby, one more time.
0: Dino G takes control of the decks, joined by special guest DJs. Videos by BJ Tony Steele. So gather the friends you grew up with and get ready to sing every word.
10: I can't get no sleep.
0: Saturday, 8th of August, from 9 p.m. at Amos Beach Bar. Info 99310031. Tickets and reservations at ticketbox.com.cy. Presented by Bionic. Sponsored by Stolly, Red Bull, Sereno, and Kemon S Print Shop. Powered by Shell. Organized by Mix FM.
11: Hello.

Σε ένα μήνα ακριβώς από σήμερα έχουμε την μπαρτάρα που όλοι περιμένετε, το Mix FM I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Όμως θα βρισκόμαστε όλοι το Σάββατο 8 Αυγούστου από τις 9 το βράδυ εκεί στο Amos Beach Bar, εκεί που κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι ξεσηκωνόμαστε, θυμόμαστε τις μεγαλύτερες επιτυχίες από 90s και Zeros και χορεύουμε, λέμε όλους τους στίχους απ' έξω. Νομίζω δεν υπάρχει κάποιος που δεν ξέρει τα συγκεκριμένα τραγούδια, ειδικά εμείς οι millennials νομίζω είμαστε άψογοι σε αυτό. Εννοείται ο Dino G θα βρίσκεται στα decks για να μας ξεσηκώσει μαζί με special guest DJs, εννοείται, και μπορείτε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες για αυτή την παρτάρα στο 99310031, ενώ μπορείτε να πάρετε τα εισιτήριά σας και να κάνετε την κράτησή σας στο ticketbox.com.cy. Θα σας έλεγα να κάνετε όσο πιο νωρίς γίνεται την κράτησή σας, γιατί ξέρετε τι συμβαίνει κάθε φορά όταν έχουμε Mix FM I Love the 90s and Zeros. Οπότε είπα να σας το πω, να σας προλάβω, να οργανωθείτε, να ξέρετε, να προλάβετε την κράτηση για όσα άτομα θέλετε εσείς.

Και κάπου εδώ με τον αγαπημένο Harry Styles και το American Girls, ένα τραγούδι που νομίζω αγαπήθηκε πάρα πολύ από το τελευταίο του άλμπουμ. Φτάσαμε στο τέλος άλλης μιας εκπομπής. Είναι Τετάρτη, είμαστε στα μέσα της εβδομάδας, οπότε εύχομαι αυτό να σας δίνει όθηση και να σκέφτεστε ότι ακολουθεί πολύ σύντομα το Σαββατοκύριακο. Χθες δεν είχαμε βροχές και εύχομαι σήμερα που θα έχουμε κίτρινη προειδοποίηση να είναι όλα όσο πιο ήρεμα γίνεται στους δρόμους κατά τη διάρκεια που θα οδηγούμε. Και είπα να σας το ξαναθυμίσω για να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Αυτά λοιπόν από εμένα. Εννοείται στην παρέα μας είχαμε το Φούτι όπως και κάθε μέρα άλλωστε. Και σας αφήνω γιατί ακολουθεί Καλή Ελευθερίου με το Hit Parade μέχρι και τις 4. Από εμένα τη Χριστίνα Αργυρού. Φιλιά πολλά και bye bye. Fresh, loud, on repeat. Your hot track of the week. Only on Mix FM.

0: Hot Track of the Week φέρνει κοντά σας η IKEA με έπιπλα εξωτερικού χορού που δημιουργούν το πιο cool καλοκαιρινό σκηνικό.
1: Cyprus's hottest countdown in a minute. This is the Mix FM Top 5.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Το τρίτο φεστιβάλ μπύρας και μουσικής έρχεται στις 17 και 18 Ιουλίου στην πλατεία Τεμβριάς. Δύο νύχτες γεμάτες μουσική, δροσιστικά ποτά, λαχταριστό street food, live bands, DJ sets και εντυπωσιακό fire show. Παρασκευή 17 Ιουλίου από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 8, ο Mix FM εκπέμπει ζωντανά παρέα με την Έλενα Ολυμπίου και την Κάλλη Ελευθερίου. Μη χάσεις το μεγαλύτερο καλοκαιρινό ραντεβού της περιοχής. Διοργανωτής Κέντρο Νεότητας Τεμβριάς. Μέγας χορηγός Nugs Head Pub. Powered by Mix FM.
0: This summer, Mix FM brings it all back. Bionic presents Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Saturday, the 8th of August from 9 p.m. at Amos Beach Bar. One night dedicated to the biggest hits, the unforgettable anthems, and the soundtrack to two iconic decades.
3: Here we go.
0: From the pop classics and dance floor favorites of the 90s to the chart-topping hits that defined the zeros.
3: I don't know what to do.
4: Hit me, baby, one more time.
0: Dino G takes control of the decks, joined by special guest DJs. Videos by BJ Tony Steele. So gather the friends you grew up with and get ready to sing every word.
5: I can't get no sleep.
0: Saturday, 8th of August, from 9 p.m. at Amos Beach Bar. Info 99310031. Tickets and reservations at ticketbox.com.cy. Presented by Bionic. Sponsored by Stolly, Red Bull, Sereno and Kemon S Print Shop. Powered by Shell. Organized by Mix FM.
1: Το Gardens Drinks and Bites κλείνει 4 χρόνια και το γιορτάζει με τον πιο μοναδικό τρόπο. Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 7 το απόγευμα η κεντρική πλατεία Αγίου Γεωργίου στην καρδιά της Ξυλοφάγου παίρνει φωτιά. Στα Dex ο DJ Savas και Dis με τις μεγαλύτερες millennium επιτυχίες, δροσιστικά κοκτέιλς, ασταμάτητο χορό και μια νύχτα γεμάτη εκπλήξεις και αξέχαστες στιγμές. Φόρεσε το πιο καλοκαιρινό σου χαμόγελο, μάζεψε την παρέα σου και έλα να γιορτάσουμε μαζί. Millennium Party στο Gardens Drinks and Bites. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 99 13 09 40. Powered by Mix FM.

0: καλώς ορίσατε στο Hit Parade. Οι 20 λεπτά μετά τις 2. Καλή ελευθερία στο μικρόφωνο. Και φιλική συμμετοχή, Χριστίνα Αργυρού. Τι θέλεις μέσα στο στούντιο, Χριστίνα? Τι θέλεις?
1: Αρχικά θα μείνω εδώ μέχρι, γιατί έχω πολλές.
0: Ένεσαι σπίτι να πει,
1: εδώ είναι το σπίτι μου πλέον.
0: Να πάει, σε παρακαλώ, σπίτι. Τι θέλεις? Γιατί θέλεις στο στούντιο?
1: Θέλω να σε κατηγορήσω. Θέλω να πω τα δικά μου.
0: Πέτα προνόρες. Μπορώ, μπορώ. Δηλαδή να βγάλουμε τα φιλικά μας στη φόρα.
1: Έγινε. Αρχικά,
0: παρακαλώ.
1: Πρέπει να μου επιστρέφετε, θα μου επιστρέψει πίσω τα ρούχα που τις δάνεισα?
0: Όχι, Χριστίνα μου, η απάντηση είναι όχι. Κοίτα να δεις, είσαι τώρα σε κάποιο μήνα, τέλος πάντων, αρκετά μεγάλο μήνα.
1: Της
0: εγκυμοσύνης σου. Ωραία. Μέχρι να γεννήσεις, μέχρι να καταλάβεις τι γίνεται μέσα. Πάει ένας χρόνος άλλο. Άλλο ένας χρόνος. Του χρόνου του καλοτσέρι, μπάλε να είσαι κάπως καλή.
1: Δεν θα τα φορήσω τα συγκεκριμένα ρούχα.
0: Άρα, αυτό δύο χρόνια θα φορήσω όλα ρούχα.
1: Άρα, bye-bye είναι από στα ρούχα μου. Αυτό ήθελα να πω, να τα αποχαιρετήσω.
0: Εντά χαίρεσαι που τα θα φορούν οι φίλες σου.
1: Πάρα πολύ. Εν τω μεταξύ, μπάνσου.
0: Πάρα πολύ. Ωραία, με το πορτοκαλί του φορμάτου.
1: Τέλεια. Αλλά εντάξει. Εντάξει.
0: Επίση με το πορτοκαλί του φορμάτου. Εντάξει, ξανά βάλει μικρό. Επίσης με το πορτοκαλί το φαρμαντούιν ήταν όταν έκανα και το questionnaire μαζί με τον Ladder. Αυτό τον career ladder.
1: Άρα θα γίνει viral.
0: Θα γίνει viral το φαρμαντάκι από Χριστίνα Αργύρου. Εσείς δανείζετε τα ρούχα σας στους φίλους σας. Και μετά τους παίρνετε τηλέφωνο και τα ζητάτε πίσω. Τέθηκε είσαστε, να αφήσετε τους να τα φορείς. Στο 3131 να μην είμαστε σας.

μέρα της και σήμερα είναι μαζί μας και η Epic. Και τώρα έχει το Epic One. Όχι τώρα, λίγο καιρό τώρα. Το Epic One τα έχει όλα. Έχει Fiber Internet 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Έχει 5G Unlimited κινητή και έχει πακέτο τηλεόρασης. Άκου τώρα, για όλα αυτά εσύ θα δώσεις 39,99 το μήνα. Άλλα. Περίμενα να τελειώσει γιατί είναι σοβαρό αυτό. Τώρα σου δίνει την ευκαιρία να επιλέξεις και οποιασδήποτε δύο συσκευές θες, smartphone, tablet, smartwatch, earbuds, ό,τι και αν είναι αυτό που θέλεις, θα το πάρεις και με δώσεις και με συνολική αξία, με συνολική έκπτωση 200 ευρώ. I know you want me, λέει η Epic. Σου το δίνω με το Epic One. Yeah, 75 Street, Brazil. Well, this year's gonna be called Caiocho. Que hola, Cata. Que hola, Omega. And this how we gonna do.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music File είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession. Back in the
2: place once again. Κάποιες μουσικές δεν φεύγουν ποτέ από μέσα σου. Ο Mix FM παρουσιάζει το θρυλικό πάρτι που έγινε θεσμός. Old School R&B Summer Edition.
3: Eminem, what's up?
2: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο Amos Beach Bar ζήσε ξανά τις μεγαλύτερες R&B επιτυχίες των 80s, 90s και Zeros. Στα Dex, οι Andres P και LPS. Δύο DJs που ξέρουν όσο λίγοι τον αυθεντικό ήχο του Old School R&B και υπόσχονται ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο αναμνήσεις. Mix FM's Old School R&B Summer Edition. Έναρξη στις 7 το απόγευμα. Προπόληση και κρατήσεις στο ticketbox.com.cy. Πληροφορίες στο 99-31-0031. Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Διοργάνωση Mix FM.
4: Το Foodie παρουσιάζει Mix FM Summer House 2026.
5: Το καλοκαίρι είναι εδώ και ήρθε η ώρα όλη η παραγωγή του Mix FM να μεταφερθούμε στο αγαπημένο μας σπίτι.
4: Live radio shows από το Grand Mansion Country House. Μουσική, ήλιος, πισίνα και ατελείωτα καλοκαιρινά vibes.
5: Ωραία όλα αυτά. Αλλά σκέφτηκε κανείς τι θα τρώμε?
4: Εννοείται.
5: Let's go.
4: Φέτος, το Foodie φέρνει τις αγαπημένες μας γεύσεις κατευθείαν στην πόρτα του Summer House για να μην χάνουμε ούτε λεπτό από τη διασκέδαση.
5: Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερες εκπλήξεις.
4: Mix FM's Summer House 2026. Powered by Foodie.
6: Ο κορυφαίος performer Γιώργος Τσαλίκης live στο Garden Day and Night.
7: Εντάξει, δεν ζητάς και πολλά.
8: Ο τέλειος άντρας, ο άντρας.
6: 9, 16, 23 και 30 Ιουλίου. Διασκέδαση στο Full και ασταμάτητη ενέργεια σε μια βραδιά γεμάτη επιτυχίες. Γιώργος Τσαλίκης live. Οι καλύτερες καλοκαιρινές βραδιές της ζωής σου μόνο στο Garden Day and Night.
8: Δεν υπάρχουν αντίο στον δρόμο μας.
6: Κρατήσεις 2266 2626.

Να τα. Μπήκε η Χριστίνα μες στο στούντιο και μου αναστάτωσε την εκπομπή. Τώρα, η καημένη. Λοιπόν, είμαστε ένα τεταρτάκι πριν από τις 3. Πάρα πολλά χιτάκια ακόμα στη σειρά. 31-31 τα μηνύματά σας. Και να σας πω έτσι, να σας, σε περίπτωση που είστε από τους τύπους που σας αρέσει το online shopping, τώρα πλέον το online shopping στην Κύπρο άλλαξε με το Scrooge Plus. Ξεκλείδωσε δωρεάν μεταφορικά για τις αγορές μας. Είτε θα επιλέξεις να το παραλάβεις από Scrooge Point, είτε παράδοση το χώρο σου. Είναι πλέον τα πράγματα πιο εύκολα και χωρίς έξτρα χρέωση. Θα μπεις στο Scrooge App ή στο scrooge.cy για να μάθεις περισσότερα για το Scrooge Plus, για να ξεχάσεις για πάντα τα μεταφορικά.

3. Number 2.

0: is your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession. Back in the
2: place once again. Κάποιες μουσικές δεν φεύγουν ποτέ από μέσα σου. Ο Mix FM παρουσιάζει το θρυλικό πάρτι που έγινε θεσμός. Old School R&B Summer Edition.
3: Eminem, what's up?
2: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο Amos Beach Bar ζήσε ξανά τις μεγαλύτερες R&B επιτυχίες των 80s, 90s και Zeros. Στα Tex, οι Andres P και LPS. Δύο DJs που ξέρουν όσο λίγοι τον αυθεντικό ήχο του Old School R&B και υπόσχονται ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο αναμνήσεις. Mix FM's Old School R&B Summer Edition. Έναρξη στις 7 το απόγευμα. Προπόληση και κρατήσεις στο ticketbox.com.cy. Πληροφορίες στο 99310031. Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Διοργάνωση Mix FM.
4: Ο κορυφαίος performer Γιώργος Τσαλίκης live στο Garden Day and Night.
5: Εντάξει, δεν ζητάς και πολλά.
6: Ο τέλειος άντρας, ο άντρας ο σωστός.
4: 9, 16, 23 και 30 Ιουλίου. Διασκέδαση στο full και ασταμάτητη ενέργεια σε μια βραδιά γεμάτη επιτυχίες.
6: Είμαι μια χαρά στα καλύτερα μου.
4: Γιώργος Τσαλίκης live. Οι καλύτερες καλοκαιρινές βραδιές της ζωής σου μόνο στο Garden Day and Night.
6: Δεν υπάρχουν αντίο στον δρόμο μας.
4: Κρατήσεις 2266-2626.
2: Μία λέξη. Ένα hint. Μία σωστή απάντηση.
7: Κόκκινο.
8: Καπέλο.
7: Φρούτο.
8: Αμήλο.
7: Ναι.
6: That's it.
2: Καθημερινά στο Breakfast Show σου δίνουμε ένα hint και εσύ καλείσαι να βρεις τη λέξη που ψάχνουμε. Για κάθε σωστή απάντηση κερδίζεις πόντους. Ο παίκτης που θα φτάσει πρώτος στις 3 σωστές απαντήσεις κερδίζει βάουτσερ αξίας 50 ευρώ από την Bionic. Θα βρεις το password. Βάουτσερ συνολικής αξίας 500 ευρώ από την Bionic σε περιμένουν. Όροι και προϋποθέσεις στο mixfmradio.com.
9: This is not just another event. This is history in the making. For the first time in the award-winning legacy of the Castle Club, we're taking the roof off. Sunday, July 12th, experience the ultimate open-air day rave in Ayanapa. Dance under the Mediterranean sun from 2 until 10 with festival headliner Majestic. Alongside Nancy, Rouge, and many more. One venue, one skyline, one unforgettable day. Tickets available now at thecastleclub.com. The Castle Club, Iron Napa. The roof is off. The summer is on.
1: Το Gardens Drinks and Bites κλείνει 4 χρόνια και το γιορτάζει με τον πιο μοναδικό τρόπο. Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 7 το απόγευμα η κεντρική πλατεία Αγίου Γεωργίου στην καρδιά της Ξυλοφάγου παίρνει φωτιά. Στα Dex ο DJ Savas και Dis με τις μεγαλύτερες millennium επιτυχίες, δροσιστικά κοκτέιλς, ασταμάτητο χορό και μια νύχτα γεμάτη εκπλήξεις και αξέχαστες στιγμές. Φόρεσε το πιο καλοκαιρινό σου χαμόγελο, μάζεψε την παρέα σου και έλα να γιορτάσουμε μαζί. Millennium Party στο Gardens Drinks and Bites. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 99 13 09 40. Powered by Mix FM.
10: Αυτό το καλοκαίρι η Λάρνακα ζει στο ρυθμό του. Ο Γιώργος Αμπάνης, ο απόλυτος hitmaker της ελληνικής σκηνής, έρχεται για τη συναυλία της χρονιάς. Ζήσε την ένταση, τραγούδα τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Δευτέρα 31 Αυγούστου, στο Πατήχιο Δημοτικό Αμφιθέατρο Λάρνακας. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Εισιτήρια online στο Ticketmaster, το GY και σε όλα τα καταστήματα ACS Courier. Προλάβετε! Μέγας χορηγός X-Cars, Powered by Mix FM και Party Line Cyprus. You shot me so damn.

0: 3 λεπτά μετά τις 3. Όπα, έγιναν 14. Αυτή ήταν η Lady Gaga.
1: The Dance.
0: Και πάμε να μιλήσουμε για κοτόπουλο. Και όχι απλό κοτόπουλο. Θα μιλήσω για τα KFC. Γιατί το κοτόπουλο εκεί είναι 100% αληθινό και προσεκτικά επιλεγμένο. Μαγειρεύεται ολόφρεσκο καθημερινά και η κάθε μερίδα διατηρεί αυτή τη γεύση και την ποιότητά της. Και η αυθεντικότητα ξεκινάει πάντα από την πρώτη ύλη και το ξέρουν πάρα πολύ καλά στα KFC. Έχουμε ακόμα μέχρι και τις 4 πολλά κοιτάκια στη σειρά. Μείνετε μαζί μου.

Ετοιμαστείτε για ένα καλοκαιρινό ταξίδι πίσω στα 90's και τα Zeros. Έρχεται εκείνη η στιγμή του καλοκαιριού που θα χορέψεις μέχρι το πρωί. Θα θυμηθείς όλα τα καλά εκείνα τα χρόνια. Mix of my love, the 90's and Zeros with Dino G, the Summer Edition. Σάββατο 8 Αυγούστου, από τις 9 το βράδυ στο Amos Beach Bar. Θα σας περιμένουμε για πληροφορίες και κρατήσεις. Θα πάρεις το 99-31-0031. Στα αντέξτα είναι ο Dino G. Θα έχει βίντεο κλιπς από VJ Tony Steel και θα ζήσεις εκείνα τα ωραία τα χρόνια με εκείνη την ωραία μουσική στο Amos Beach Bar.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
0: This summer, Mix FM brings it all back. Bionic presents Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Saturday, the 8th of August from 9 p.m. at Amos Beach Bar. One night dedicated to the biggest hits, the unforgettable anthems, and the soundtrack to two iconic decades. From the pop classics and dance floor favorites of the 90s to the chart-topping hits that defined the zeros.
2: I don't know what to do.
0: One more time. Dino G takes control of the decks, joined by special guest DJs, videos by BJ Tony Steele. So gather the friends you grew up with and get ready to sing every word. I can't get no sleep. Saturday, 8th of August, from 9 p.m. at Amos Beach Bar. Info 99310031. Tickets and reservations at ticketbox.com.cy. Presented by Bionic. Sponsored by Stolly, Red Bull, Sereno, and Come On Air Sprint Shop. Powered by Shell. Organized by Mix FM.
3: Είσαι πάντα εσύ αυτός που ψήνει για όλη την παρέα. Αυτός που ετοιμάζει τα πάντα ενώ οι άλλοι απολαμβάνουν το πάρτι. Ήρθε η ώρα να αλλάξουν οι ρόλοι. Ο Mix FM και τα Food House παίρνουν το Barbecue at Your House με φαγητό, ποτό, μουσική, τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τον δικό σου προσωπικό chef. Εσύ απλά καλείς την παρέα και απολαμβάνεις το απόλυτο καλοκαιρινό barbecue. Συντονίσου καθημερινά στο Breakfast Show, μάθε πώς μπορείς να διεκδικήσεις το μεγάλο barbecue party στο σπίτι σου, αλλά και ένα voucher αξίας 300 ευρώ από τα Food House. Barbecue at Your House. Powered by Food House.
4: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του modem πριν συνδεθείς στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Μιχτό Μελετίου The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
5: Κυριακό, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
4: Έναρξη 12 Ιουνίου.
6: Το τρίτο φεστιβάλ μπίρας και μουσικής έρχεται στις 17 και 18 Ιουλίου στην πλατεία Τεμβριάς. Δύο νύχτες γεμάτες μουσική, δροσιστικά ποτά, λαχταριστό street food, live bands, DJ sets και εντυπωσιακό fire show. Παρασκευή 17 Ιουλίου από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 8, ο Mix FM εκπέμπει ζωντανά παρέα με την Έλενα Ολυμπίου και την Κάλλη Ελευθερίου. Μη χάσεις το μεγαλύτερο καλοκαιρινό ραντεβού της περιοχής. Διοργανωτής Κέντρο Νεότητας Τεμβριάς. Μέγας χορηγός Nugs Head Pub. Powered by Mix FM.

θα γίνει. Το Mix FM πάει διακοπές. Όλο το Mix FM. Και μαζί του πάτε κι εσείς. Γιατί θα κάνουμε παρτάρες, θα είμαστε στην πισίνα, θα χαλαρώσουμε, θα σας τα πω όλα συνέχεια. Αλλά να σας πούμε ότι θα μετακομίσουμε για μια εβδομάδα, όπως κάνουμε κάθε χρόνο άλλωστε. Και θα βγαίνουμε ζωντανά από το Summer House του Mix FM. Θα κάνουμε όλες τις εκπομπές έτσι ζωντανά από εκεί, από την πισίνα. Γεμάτα μουσική, γεμάτα ήλιο, γεμάτα τέλειο τα καλοκαιρινά vibes. Και μπορεί όλα αυτά να ακούγονται υπέροχα, αλλά πρέπει κάποιος να φροντίσει και για το φαγητό. Και είναι εκεί το food. Φυσικά, με πάρα πολλές γεύσεις που θα έρχονται κατευθείαν στην πόρτα του Summer House για να μην χάσουμε ούτε στιγμή από τη διασκέδαση και μείνετε συντονισμένοι. Γιατί θα έχουμε και ένα. Κάτι, ένα gathering. Δεν θα το κάνουμε. Δεν θα βλέπετε πώς θα περνάμε. Δεν θα ακούτε καθημερινά εδώ. Θα σας μεταφέρουμε όλο το καλοκαιρινό vibe. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ραδιοφωνικές διακοπές μαζί.

0: Sean Paul και Alexis Jordan. Έφτασε η δύσκολη στιγμή του αποχωρισμού. Θα σας αφήσω με το hot track αυτής της εβδομάδας που είναι η Taylor Swift, I knew it, I knew you. Έρχεται και ο Άρης στις 5 για να κάνει drive time show και θα τα πούμε και εμείς ξανά αύριο. Παναγιά μου, μόνο Πέμπτη αύριο, νομίζω ότι είναι Παρασκευή σήμερα. Τι είναι αυτό το πράγμα? Κάποιες εβδομάδες είναι πολύ αργές. Δεν πειράζει. Αύριο Πέμπτη στις 2 πάλι εδώ θα είμαι. Φιλιά πολλά. Bye.
1: Την εκπομπή σας προσφέρει η Epic. Fresh, loud, on repeat. Your hot track of the week. Only on Mix FM.

0: Hot Track of the Week φέρνει κοντά σας η IKEA με έπιπλα εξωτερικού χορού που δημιουργούν το πιο cool καλοκαιρινό σκηνικό.
1: Cyprus's hottest countdown in a minute. This is the Mix FM Top 5. Let's go! Number

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Ο Mix FM και το Alexander College σε προσκαλούν στο Info Day στο Μητρόπολης Μόλ στη Λάρνακα το Σάββατο 11 Ιουλίου από τις 11 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα. Μάθε περισσότερα για τα προγράμματα σπουδών και τις ευκαιρίες που ανοίγονται μπροστά σου. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 5 μέχρι τις 7 το απόγευμα με interactive games, δώρα και vouchers για τους νικητές. Σε περιμένουμε.
3: Ο νούμερο 1 καλλιτέχνης επιστρέφει στο νούμερο 1 μαγαζί της πρωτεύουσας. Ο Χοβίκ στο Garden Day and Night. Ετοιμαστείτε για τις πιο διασκεδαστικές Τετάρτες του καλοκαιριού. Εμφανίσεις κάθε Τετάρτη. Κρατήσεις 2266-2626. Χοβίκ Live.
4: Θυμήσου τα καλοκαίρια και είναι τον καιρό. Άντε καλό μας καλοκαίρι.
3: Υποστηρικτής Gresson Tools. Έναρξη Τετάρτη 20 Μαΐου.
5: Το Gardens Drinks and Bites κλείνει 4 χρόνια και το γιορτάζει με τον πιο μοναδικό τρόπο. Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 7 το απόγευμα η κεντρική πλατεία Αγίου Γεωργίου στην καρδιά της Ξυλοφάγου παίρνει φωτιά. Στα Dex ο DJ Savas και Dis με τις μεγαλύτερες millennium επιτυχίες, δροσιστικά κοκτέιλς, ασταμάτητο χορό και μια νύχτα γεμάτη εκπλήξεις και αξέχαστες στιγμές. Φόρεσε το πιο καλοκαιρινό σου χαμόγελο, μάζεψε την παρέα σου και έλα να γιορτάσουμε μαζί. Millennium Party στο Gardens Drinks and Bites. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 99 13 09 40. Powered by Mix FM.
6: Κάποιες μουσικές δεν φεύγουν ποτέ από μέσα σου. Ο Mix FM παρουσιάζει το θρυλικό πάρτι που έγινε θεσμός. Old School R&B Summer Edition. Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο Amos Beach Bar ζήσε ξανά τις μεγαλύτερες R&B επιτυχίες των 80s, 90s και Zeros. Στα Tex, οι Andres P και LPS. Δύο DJs που ξέρουν όσο λίγοι τον αυθεντικό ήχο του Old School R&B και υπόσχονται ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο αναμνήσεις. Mix FM's Old School R&B Summer Edition. Έναρξη στις 7 το απόγευμα. Προπόληση και κρατήσεις στο ticketbox.com.cy. Πληροφορίες στο 99 31 0031. Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Διοργάνωση Mix FM.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Το Foodie παρουσιάζει Mix FM Summer House 2026.
3: Το καλοκαίρι είναι εδώ και ήρθε η ώρα όλη η παραγωγή του Mix FM να μεταφερθούμε στο αγαπημένο μας σπίτι.
2: Live radio shows από το Grand Mansion Country House. Μουσική, ήλιος, πισίνα και ατελείωτα καλοκαιρινά vibes.
3: Ωραία όλα αυτά, αλλά σκέφτηκε κανείς τι θα τρώμε?
2: Εννοείται. Φέτος το Foodie φέρνει τις αγαπημένες μας γεύσεις κατευθείαν στην πόρτα του Summer House για να μην χάνουμε ούτε λεπτό από τη διασκέδαση.
3: Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερες εκπλήξεις.
2: Mix FM's Summer House 2026. Powered by Foodie.
0: This summer, Mix FM brings it all back. Bionic presents Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Saturday, the 8th of August from 9 p.m. at Amos Beach Bar. One night dedicated to the biggest hits, the unforgettable anthems, and the soundtrack to two iconic decades.
4: Here we go!
0: From the pop classics and dance floor favorites of the 90s to the chart-topping hits that defined the zeros.
5: I don't know what to do.
6: Hit me, baby, one more time.
0: Dino G takes control of the decks, joined by special guest DJs. Videos by BJ Tony Steele. So gather the friends you grew up with and get ready to sing every word.
7: I can't get no sleep.
0: Saturday, 8th of August, from 9 p.m. at Amos Beach Bar. Info 99310031. Tickets and reservations at ticketbox.com.cy. Presented by Bionic. Sponsored by Stolly, Red Bull, Sereno, and Chemon S Print Shop. Powered by Shell. Organized by Mix FM.

number 3. Number 2.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Είσαι πάντα εσύ αυτός που ψήνει για όλη την παρέα. Αυτός που ετοιμάζει τα πάντα ενώ οι άλλοι απολαμβάνουν το πάρτι. Ήρθε η ώρα να αλλάξουν οι ρόλοι. Ο Mix FM και τα Food House παίρνουν το Barbecue at Your House με φαγητό, ποτό, μουσική, τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τον δικό σου προσωπικό chef. Εσύ απλά καλείς την παρέα και απολαμβάνεις το απόλυτο καλοκαιρινό barbecue. Συντονίσου καθημερινά στο Breakfast Show, μάθε πώς μπορείς να διεκδικήσεις το μεγάλο barbecue party στο σπίτι σου, αλλά και ένα voucher αξίας 300 ευρώ από τα Food House. Barbecue at Your House. Powered by Food House.
3: Αυτό το καλοκαίρι η Λάρνακα ζει στο ρυθμό του. Ο Γιώργος Αμπάνης, ο απόλυτος hitmaker της ελληνικής σκηνής, έρχεται για τη συναυλία της χρονιάς. Ζήσε την ένταση, τραγούδα τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Δευτέρα 31 Αυγούστου, στο Πατήχιο Δημοτικό Αμφιθέατρο Λάρνακας. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Εισιτήρια online στο Ticketmaster, το TY και σε όλα τα καταστήματα ACS Courier. Προλάβετε! Μέγας χορηγός X-Cars, Powered by Mix FM και Party Line Cyprus.
0: This summer, Mix FM brings it all back. Bionic presents Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Saturday, the 8th of August from 9 PM at Amos Beach Bar. One night dedicated to the biggest hits, the unforgettable anthems, and the soundtrack to two iconic decades.
4: Here we go.
0: From the pop classics and dance floor favorites of the 90s to the chart-topping hits that defined the zeros.
5: I don't know what to do.
6: Hit me, baby, one more time.
0: Dino G takes control of the decks, joined by special guest DJs. Videos by BJ Tony Steele. So gather the friends you grew up with and get ready to sing every word.
7: I can't get no sleep.
0: Saturday, 8th of August, from 9 PM at Amos Beach Bar. Info 99310031. Tickets and reservations at ticketbox.com.cy. Presented by Bionic. Sponsored by Stolly, Red Bull, Sereno, and Kemon S Print Shop. Powered by Shell. Organized by Mix FM.

Με Aperture και Harry Styles ξεκίνησε η σημερινή εκπομπή, παιδιά. Καλησπέρα σας, τι μου κάνετε, πώς είστε, είστε συντονισμένοι βέβαια στον Mix FM 102.3 και ακούτε Drive Time Show. Είμαι ο Άρης Κυπριανού, σήμερα θα είμαστε τα δυο μας, εγώ και εσείς, για να περάσουμε αυτό το δίωρο παρέα, αυτό το καλοκαιρινό δίωρο. Πείτε μου, παιδιά, τι κάνετε, πώς είστε, στείλτε μου τα μηνύματά σας, Viber 99-31-0-0-31. Έχω πάρα πολλά να σας πω σήμερα. Θα περάσουμε υπέροχα. Είναι η δεύτερη εβδομάδα Ιουλίου. Από σήμερα ξεκινάει η δεύτερη εβδομάδα του Ιούλη και θέλω να μου πείτε στο Viber τι κάνετε, πώς είστε, πώς περνάτε, τα νέα σας. Και εγώ θα είμαι εδώ μαζί σας μέχρι και τις 7, παρέα βέβαια με τα McDonald's και τον υποστηρικτή μας, τη Eurobank.

Θυμάστε οι Λευκοσιάτες, έτσι στη λεωφόρο Γρίβα Διγενή στη Λευκοσία, που υπάρχουν δύο κάμερες, οι οποίες είναι εκτός λειτουργίας από τον Οκτώβριο του 2022, 4 χρόνια δηλαδή σχεδόν. Λοιπόν, εκεί θα τοποθετηθούν οι δύο πρώτες κάμερες AI, στη λεωφόρο Γρίβα Διγενή στη Λευκοσία, στην Έγκομη. Τι εννοούμε με κάμερες AI, το έχουμε πει και στο παρελθόν, θα σας πω και τώρα. Είναι κάμερες οι οποίες ανιχνεύουν εάν μιλάτε στο κινητό ή αν δεν φοράτε ζώνη και σας βγάζουν φωτογραφία. Το αν δεν φοράτε ζώνη είναι πιο εύκολο να το καταλάβουν. Τώρα για το αν μιλάτε στο κινητό, τι κάνει η κάμερα. Αν συνειδητοποιήσει η τεχνητή κάμερα ότι το χέρι σας το ένα δεν είναι στο τιμόνι, αυτομάτως σας βγάζει φωτογραφία. Μετά η φωτογραφία περνάει από ταυτοποίηση και από έλεγχο για να φανεί εάν όντως δεν είχατε το χέρι στο τιμόνι επειδή κρατούσατε κινητό. Αυτές οι κάμερες βέβαια τώρα θα τεθούν σε λειτουργία πιλωτικά, δηλαδή θα ξεκινήσουν να καταγράφουν για να αξιολογηθεί η απόδοσή τους. Γύρε πολλά ερωτήματα αυτό. Πολλοί αναρωτήθηκαν εάν θα γράφουν τον κόσμο αυτή την περίοδο. Η απάντηση είναι πως όχι, σε αυτή την πιλωτική φάση δεν θα εκδίδονται εξώδικα ή καταγγελίες για να μπορούν να επιβάλλουν αυτόματα πρόστιμα για τη χρήση κινητού ή για τη μη χρήση ζώνης. Απαιτείται πρώτα η τροποποίηση της σχετικής νομοθεσίας. Μέχρι να γίνει αυτό, οι κάμερες λειτουργούν μόνο δοκιμαστικά. Βέβαια, το καλύτερο είναι αυτό που είπε η Χριστίνα Αργυρού του Lunchbox εδώ στον Mix FM. Το συζητούσαμε πριν off air, λίγο brief για το σταθμό, και της είπα για αυτή με τις AI τις κάμερες. Και το καλύτερο το είπε η Χριστίνα λέγοντας ότι τουλάχιστον αυτές οι κάμερες ενασάζουν τις φωτογραφίες μας. Γιατί, παιδιά, η αλήθεια είναι ότι οι φωτογραφίες που μας βγάζουν οι κάμερες στην τροχέα δεν είναι και η καλύτερη μας στιγμή. Και άντε, αν θα μας φτιάχνουν τις φωτογραφίες, σειρά έχουν να πάρουν και οι κάμερες στα αεροδρόμια που κάνουν την ταυτοποίηση με τις ταυτότητες και τα διαβατήρια. Που και πάλι εκεί, αν κάποιος από σας έχει βγει ποτέ καλό σε αυτή τη φωτογραφία, σας παρακαλώ πολύ, στείλτε το και πείτε το μου. No matter what. No matter what.

Το έχουμε πει και θα το ξαναπούμε. Το φετινό Μουντιάλ, το FIFA World Cup 2026, είναι γεμάτο ανατροπές, είναι γεμάτο εκπλήξεις και εντυπωσιακούς αγώνες. Έξω έπεσαν τόσο η Έλενα Ολυμπίου όσο και το Medium Bruno, αφού η Βραζιλία που έλεγε η Έλενα και η Πορτογαλία που έλεγε το Medium Bruno ότι θα είναι οι νικήτριες χώρες της φετινής διοργάνωσης, αποκλείστηκαν, παιδιά, το έχουμε ξαναπεί. Και ήταν χθες και η σοκαριστική ανατροπή της Αργεντινής, όπου όλα έδειχναν ότι μέχρι το 78 κέρδιζε η Αίγυπτος με 2-0 και φαινόταν ότι θα ήταν αυτή η χώρα που θα πέρναγε στους 8. Κατάφερε να κάνει την ανατροπή στα τελευταία 12 λεπτά με 3 τέρματα, οπότε με 3-2 προκρίθηκε η Αργεντινή. Έχουν καταλήξει, έχουν βρεθεί οι 8 χώρες οι οποίες περνάνε στην πρωιμή τελική φάση. Είναι Γαλλία, Μαρόκο, Ισπανία, Βέλγιο, Νορβηγία, Αγγλία, Αργεντινή και Ελβετία. Εμείς αναμένουμε να δούμε, σήμερα έχει πάρει ρεπό το Μουντιάλ, δεν υπάρχουν παιχνίδια. Αύριο στις 11 είναι ο πρώτος αγώνας των προημιτελικών, που είναι η Γαλλία με το Μαρόκο. Η Γαλλία είναι και το μεγάλο φαβόρι. Εσείς όμως, παιδιά, σήμερα, έστω και αν υπάρχει ρεπό από το Μουντιάλ, εάν θέλετε να νιώσετε ακόμη ότι είστε σε αυτή τη διοργάνωση και να ζήσετε τον παλμό του FIFA World Cup 26, μπορείτε πολύ εύκολα να κατεβάσετε, αν δεν έχετε ήδη κατεβάσει, το app της McDonald's, όπου σας περιμένει κάθε μέρα ένα νέο daily challenge, να βρείτε τον Green Maze στις εξέδρες, να κρατάτε την μπάλα στον αέρα μέχρι το τέρμα, να οδηγείτε το λεωφορείο της ομάδας στο drive-thru ή να ετοιμάσετε τις σωστές παραγγελίες για τους πεινασμένους παίκτες. Όσο περισσότερα challenges ολοκληρώνετε, τόσο περισσότερα rewards και προσφορές ξεκλειδώνετε. Μόνο στη McDonald's Apps.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music File είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Μία λέξη, ένα hint, μία σωστή απάντηση.
3: Κόκκινο.
4: Καπέλο.
3: Φρούτο.
4: Αμήλο.
3: Ναι.
5: That's it.
2: Καθημερινά στο Breakfast Show σου δίνουμε ένα hint και εσύ καλείσαι να βρεις τη λέξη που ψάχνουμε. Για κάθε σωστή απάντηση κερδίζεις πόντους. Ο παίκτης που θα φτάσει πρώτος στις 3 σωστές απαντήσεις κερδίζει βάουτσερ αξίας 50 ευρώ από την Bionic. Θα βρεις το password. Βάουτσερ συνολικής αξίας 500 ευρώ από την Bionic σε περιμένουν. Όροι και προϋποθέσεις στο mixfmradio.com.
6: Ο κορυφαίος performer Γιώργος Τσαλίκης live στο Garden Day and Night.
7: Εντάξει, δεν ζητάς και πολλά.
6: Άνδρας, 9, 16, 23 και 30 Ιουλίου. Διασκέδαση στο Full και ασταμάτητη ενέργεια σε μια βραδιά γεμάτη επιτυχίες. Γιώργος Τσαλίκης live. Οι καλύτερες καλοκαιρινές βραδιές της ζωής σου μόνο στο Garden Day and Night.
8: Δεν υπάρχουν αντίο στον δρόμο μας.
6: Κρατήσεις 2266-2626.
9: This is not just another event. This is history in the making. For the first time in the award-winning legacy of the Castle Club, we're taking the roof off. Sunday, July 12th, experience the ultimate open-air day rave in Ayanapa. Dance under the Mediterranean sun from 2 until 10 with festival headliner Majestic. Alongside Nancy, Rouge, and many more. One venue, one skyline, one unforgettable day. Tickets available now at thecastleclub.com. The Castle Club, Ayanapa. The roof is off. The summer is on.
10: Το Gardens Drinks and Bites κλείνει 4 χρόνια και το γιορτάζει με τον πιο μοναδικό τρόπο. Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 7 το απόγευμα η κεντρική πλατεία Αγίου Γεωργίου στην καρδιά της Ξυλοφάγου παίρνει φωτιά. Στα Dex ο DJ Savas και Dis με τις μεγαλύτερες millennium επιτυχίες, δροσιστικά κοκτέιλς, ασταμάτητο χορό και μια νύχτα γεμάτη εκπλήξεις και αξέχαστες στιγμές. Φόρεσε το πιο καλοκαιρινό σου χαμόγελο, μάζεψε την παρέα σου και έλα να γιορτάσουμε μαζί. Millennium Party στο Gardens Drinks and Bites. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 99 13 09 40. Powered by Mix FM.
11: Κάποιες μουσικές δεν φεύγουν ποτέ από μέσα σου. Ο Mix FM παρουσιάζει το θρυλικό πάρτι που έγινε θεσμός. Old School R&B Summer Edition. Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο Amos Beach Bar ζήσε ξανά τις μεγαλύτερες R&B επιτυχίες των 80s, 90s και Zeros. Στα Dex, οι Andres P και LPS. Δύο DJs που ξέρουν όσο λίγοι τον αυθεντικό ήχο του Old School R&B και υπόσχονται ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο αναμνήσεις. Mix FM's Old School R&B Summer Edition. Έναρξη στις 7 το απόγευμα. Προπόληση και κρατήσεις στο ticketbox.com.cy. Πληροφορίες στο 99 31 0031. Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Διοργάνωση Mix FM.

Ακούω πολλές φορές πολύ κόσμο που σκέφτεται να μετακομίσει, να ξεκινήσει μια καινούρια ζωή σε μια άλλη χώρα ή πόλη. Σύμφωνα λοιπόν με το Παγκόσμιο Δίκτυο Βιωσιμότητας του Economist Intelligence Unit, είδατε τι ωραία το επέτσε, Economist Intelligence Unit, μπορώ να το πω και πιο με περισσότερη προφορά, αν θέλετε, οι πέντε κορυφαίες πόλεις για να ζήσει κανείς το 2026 έχουν ως εξής. Στην πέμπτη θέση είναι η Ζυρίχη, παιδιά. Η Ζυρίχη από την Ελβετία είναι στην πέμπτη θέση. Το 2025 ήταν στη δεύτερη θέση, οπότε έπεσε τρεις θέσεις. Τι έχει γίνει, παιδιά, στη Ζυρίχη, γιατί έχει πέσει? Τέταρτη θέση είναι το Σίδνεϊ. Στην τρίτη θέση είναι η Μελβούρνη. Η Αυστραλία δηλαδή έχει δύο, οι δύο μεγάλες της πόλεις είναι μέσα στην πεντάδα. Δεύτερη θέση είναι η Βιέννη, η Αυστριακή πρωτεύουσα. Ενώ στην πρώτη θέση για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά είναι η Κοπενχάγη, η πρωτεύουσα της Δανίας, βρίσκεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στην πρώτη θέση ως η πόλη που είναι πιο βιώσιμο να ζει κανείς. Όσον αφορά την Κύπρο μας, βρίσκεται στην 56η θέση από τις 167 θέσεις. Η Ελλάδα είναι ψηλότερα, αλλά η αλήθεια είναι πως δεν βρίσκω, παιδιά, σε ποια θέση βρίσκεται. Εάν ξέρει κάποιος που έχει καταταχτεί η Ελλάδα, η πόλη της, στον Παγκόσμιο Δίκτυο Βιωσιμότητας για το 2026, Viber 99 31 00 31, ενημερώστε με.

Προχθές η Δευτέρα 6 Ιουλίου έκανε πρεμιέρα η Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν, ίσως η πιο αναμενόμενη ταινία της χρονιάς, πρωτού βγει επίσημα στις αίθουσες, που βγαίνει 17 Ιουλίου. Οι πρώτες αντιδράσεις είναι αποθεωτικές. Οι κριτικοί μιλάνε για ένα τεράστιο κινηματογραφικό έπος, όπως αρμόζει κιόλας στο συγκεκριμένο έργο, με εντυπωσιακή σκηνοθεσία, εκπληκτική εικόνα και ερμηνείες που ξεχωρίζουν. Ιδιαίτερη μνήμα γίνεται για τον Ματ Ντέιμον και τον Ρόμπερτ Πάτινσον. Βέβαια, υπάρχουν και πιο συγκρατημένες απόψεις. Ορισμένοι κριτικοί θεώρησαν ότι η αφήγηση μπορεί να είναι λίγο βαριά και όχι τόσο σφιχτή. Συμφωνούν όμως όλοι πως το φινάλε αποζημιώνει τον θεατή. Η πρεμιέρα είχε έντονο ελληνικό και ομυρικό χαρακτήρα. Είχε ένα τεράστιο ξύλινο δούριο ύπο στη Leicester Square. Το μόνο πρόβλημα, βέβαια, είναι με τον καύσωνα που επικρατούσε. Δεν ήταν η καλύτερη σκιά για όσους περίμεναν. Πάντως, όλα δείχνουν πως η Οδύσσια θα είναι άλλο ένα τεράστιο κινηματογραφικό ταξίδι από τον δημιουργό του Inception και του Oppenheimer. Είδαμε και την Anne Hathaway στο κόκκινο χαλί, εγκυμονούσα, ήταν γλυκύτατη. Εγώ δίνω πάσα στο Hot Track of the Week, το I Knew It, I Knew You της Taylor Swift, από μια άλλη ταινία πολύ σημαντική του 2026, το Toy Story 5. Δεν το έχω δει ακόμη. Θέλω να μου πείτε όσοι το έχετε δει πώς σας φάνηκε, χωρίς να μου κάνετε spoil, σας παρακαλώ πολύ. Viber 99310031, πείτε μου, παιδιά, για το Toy Story. Fresh, loud, on repeat. Your Hot Track of the Week. Only on Mix FM.

0: Το Hot Track of the Week φέρνει κοντά σας η IKEA με έπιπλα εξωτερικού χορού που δημιουργούν το πιο cool καλοκαιρινό σκηνικό.
1: Cyprus's hottest countdown in a minute. This is the Mix FM Top 5. Let's go!

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Ο Mix FM και το Alexander College σε προσκαλούν στο Info Day στο Μητρόπολης Μόλ στη Λάρνακα το Σάββατο 11 Ιουλίου από τις 11 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα. Μάθε περισσότερα για τα προγράμματα σπουδών και τις ευκαιρίες που ανοίγονται μπροστά σου. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 5 μέχρι τις 7 το απόγευμα με interactive games, δώρα και vouchers για τους νικητές. Σε περιμένουμε.
3: Το Gardens Drinks and Bites κλείνει 4 χρόνια και το γιορτάζει με τον πιο μοναδικό τρόπο. Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 7 το απόγευμα η κεντρική πλατεία Αγίου Γεωργίου στην καρδιά της Ξυλοφάγου παίρνει φωτιά. Στα Dex ο DJ Savas και Dis με τις μεγαλύτερες millennium επιτυχίες, δροσιστικά κοκτέιλς, ασταμάτητο χορό και μια νύχτα γεμάτη εκπλήξεις και αξέχαστες στιγμές. Φόρεσε το πιο καλοκαιρινό σου χαμόγελο, μάζεψε την παρέα σου και έλα να γιορτάσουμε μαζί. Millennium Party στο Gardens Drinks and Bites. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 99 13 09 40. Powered by Mix FM.
0: This summer, Mix FM brings it all back. Bionic presents Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Saturday, the 8th of August from 9 PM at Amos Beach Bar. One night dedicated to the biggest hits, the unforgettable anthems, and the soundtrack to two iconic decades.
4: Here we go.
0: From the pop classics and dance floor favorites of the 90s to the chart-topping hits that defined the zeros.
5: I don't know what to do.
6: Hit me, baby, one more time.
0: Dino G takes control of the decks, joined by special guest DJs. Videos by BJ Tony Steele. So gather the friends you grew up with and get ready to sing every word.
7: I can't get no sleep.
0: Saturday, 8th of August, from 9 PM at Amos Beach Bar. Info 99310031. Tickets and reservations at ticketbox.com.cy. Presented by Bionic. Sponsored by Stolly, Red Bull, Sereno, and Kemon S Print Shop. Powered by Shell. Organized by Mix FM.

0: You're locked on Mix FM. Powered by the hits.
1: The ride home just got better.
0: The Mix FM Drive Time Show.
2: Με την Έλενα Ολυμπίου και τον Άρη Κυπριανό.

Ένα πράγμα που πρέπει να ξέρετε για μένα είναι ότι έχω συστατικές επιστολές ως babysitter. Έτσι, κάνω εξαιρετικό babysitting σε παιδιά φίλων μου. Τα παιδιά πρέπει να είναι εξαιρετικά μαζί μου, με αγαπάνε, κοιμούνται πάνω μου στο δευτερόλεπτο, χωρίς να τους κάνω τίποτα, παιδιά. Έτσι, απλά τα αγκαλιάζω. Νιώθουν μια ασφάλεια και μια αγάπη προφανώς και κοιμούνται. Δεν είχα σκόπο ποτέ να το ακολουθήσω επαγγελματικά αυτό, αλλά έρχεται το πρώτο πανεπιστήμιο στον κόσμο αποκλειστικά για την εκπαίδευση νταντάδων και ειδικών προσχολικής φροντίδας. Δεν είναι εδώ, δεν είναι στην Κύπρο ούτε στην Ελλάδα, είναι στη Βρετανία, ο λόγος για το Norlat College, το οποίο υπάρχει από το 1892, από τον Σεπτέμβριο όμως αναβαθμίζεται σε Norland University of Early Childhood. Είναι childhood, έβαλα και ένα L από μόνος μου, childhood. Είναι διάσημο γιατί έχει εκπαιδεύσει νταντάδες που εργάζονται ακόμη και για τη Βρετανική Βασιλική Οικογένεια, καθώς και άλλες εύπορες οικογένειες παγκοσμίως, και με τη νέα του μορφή θα προσφέρει μεταπτυχιακά με αντικείμενα όπως είναι η συμπεριφορά των παιδιών, η διατροφή τους, ο ύπνος, αλλά και η παιδαγωγική στο οικογενειακό περιβάλλον. Το πιο εντυπωσιακό βέβαια είναι ότι οι απόφοιτοι έχουν ουσιαστικά εγγυημένη επαγγελματική αποκατάσταση. Πόσα επαγγέλματα και πόσες σπουδές μπορούν να το εγγυηθούν αυτό πλέον? Πολύ λίγες. Οπότε, αν παιδιά σκέφτεστε να γίνετε νταντάδες, το Norland College, το Norland University πλέον στη Βρετανία είναι εδώ για σας, για να μπορέσετε πλέον να προσέχετε και επίσημα τα παιδιά των φίλων σας.

Μία νέα κοινωνική έρευνα που διεξάχθηκε στο Βερολίνο έδειξε ότι η νυχτερινή διασκέδαση μπορεί να ωφελήσει την ψυχική υγεία σε κάθε ηλικία. Διαπίστωσαν λοιπόν οι επιστήμονες ότι το κλάμπινγκ ενεργοποιεί περιοχές του εγκεφάλου οι οποίες σχετίζονται με την ευτυχία, τη δημιουργικότητα και την κοινωνική σύνδεση. Συγκεκριμένα λέει ότι τα άτομα άνω των 30 εμφανίζουν μεγαλύτερη ικανοποίηση ζωής και λιγότερο άγχος όταν βγαίνουν για κλάμπινγκ και οι ερευνητές καταλήγουν ότι η ιδανική ηλικία για να σταματήσει κανείς το κλάμπινγκ είναι τα 69 χρόνια. Εγώ διαφωνώ με αυτό. 69 ίσως να είναι η ιδανική ηλικία να σταματήσουν στο Βερολίνο. Εδώ όμως, στην Κύπρο, ακόμη και άνω των 69, παιδιά, έρχεται το Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Το παρουσιάζει η Bionic, ένα καλοκαιρινό ταξίδι πίσω στα 90s και τα Zeros το Σάββατο 8 Αυγούστου από τις 9 το βράδυ στο Amos Beach Bar. Το πάρτι λοιπόν που έγινε θεσμός, η μουσική που μεγάλωσε γενιές και οι αναμνήσεις που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ο Dino G εννοείται θα είναι στα decks παρέα με special guest DJs, βίντεο από τον VJ Tony Steel. Πάρτε τους φίλους σας, όλους εσάς, όλοι όσοι παιδιά τρελαίνεστε με αυτά τα νοσταλγικά πράγματα. Εγώ προσωπικά τα λατρεύω. Ήμουν εκεί στο προηγούμενο I Love the 90s and Zeros. Είχα κάνει και ένα lip sync στο I Have Nothing της Whitney Houston. Δεν ξέρω αν θα υπάρξει ίσως και κάτι καλοκαιρινό αυτή τη φορά. Πληροφορίες στο 99310031 και εισιτήρια και κρατήσεις στο ticketbox.com.cy.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music File είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Το Foodie παρουσιάζει Mix FM Summer House 2026.
3: Το καλοκαίρι είναι εδώ και ήρθε η ώρα όλη η παραγωγή του Mix FM να μεταφερθούμε στο αγαπημένο μας σπίτι.
2: Live radio shows από το Grand Mansion Country House. Μουσική, ήλιος, πισίνα και ατελείωτα καλοκαιρινά vibes.
3: Ωραία όλα αυτά, αλλά σκέφτηκε κανείς τι θα τρώμε?
2: Εννοείται. Φέτος το Foodie φέρνει τις αγαπημένες μας γεύσεις κατευθείαν στην πόρτα του Summer House για να μην χάνουμε ούτε λεπτό από τη διασκέδαση.
3: Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερες εκπλήξεις.
2: Mix FM's Summer House 2026. Powered by Foodie.
4: Κούλα μακούς.
5: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του μόντεμ πριν συνδεθεί στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Μιχτό Μελετίου The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
6: Κυριακό, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
5: Έναρξη 12 Ιουνίου.
7: Κάποιες μουσικές δεν φεύγουν ποτέ από μέσα σου. Ο Mix FM παρουσιάζει το θρυλικό πάρτι που έγινε θεσμός. Old School R&B Summer Edition.
8: Eminem, what's up?
7: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο Amos Beach Bar ζήσε ξανά τις μεγαλύτερες R&B επιτυχίες των 80s, 90s και Zeros. Στα Tex, οι Andres P και LPS. Δύο DJs που ξέρουν όσο λίγοι τον αυθεντικό ήχο του Old School R&B και υπόσχονται ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο αναμνήσεις. Mix FM's Old School R&B Summer Edition. Έναρξη στις 7 το απόγευμα. Προπόληση και κρατήσεις στο ticketbox.com.cy. Πληροφορίες στο 99 31 0031. Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Διοργάνωση Mix FM.

Όπως έχουμε πει, το φαινόμενο του καύσωνα φέτος είναι όχι μόνο ευρωπαϊκό, είναι παγκόσμιο. Και στην πόλη Γιουτσέγκ της Κίνας έχει δοκιμαστεί ένα πρωτοποριακό σύστημα δροσισμού, που αυτό το σύστημα δίνει την εντύπωση ότι βρέχει από τις ταράτσες των πολυκατοικίων. Το είπα, παιδιά. Θέλω να μου στείλετε μπράβο. Όταν η θερμοκρασία φτάνει περίπου τους 38 βαθμούς Κελσίου, αισθητήρες ενεργοποιούν ακροφύσια υψηλής πίεσης που ψεκάζουν με νερό. Η εξάτμιση αυτών των μικροσκοπικών σταγονιδίων μπορεί να ρίξει τη θερμοκρασία του αέρα μέχρι και 8 βαθμούς Κελσίου μέσα σε μόλις λίγα λεπτά. Οι ειδικοί βέβαια επισημαίνουν ότι η τεχνολογία μπορεί να βοηθήσει την αντιμετώπιση των αστικών καυσώνων, απαιτεί όμως σημαντικές ποσότητες νερού. Επομένως, δεν είναι κατάλληλη για περιοχές με λειψιδρία. Αυτό βέβαια έχει γύρει πάρα πολλά ερωτήματα, γιατί ναι, μεν είναι εντυπωσιακό στην εικόνα, είναι πρακτικό στη λειτουργία του. Ωστόσο, δεν ξέρω και νομίζω πως όχι, η εξοικονόμηση από τη δροσιά αν αξίζει την κατανάλωση του νερού, ειδικά σε μια εποχή όπου οι πολλές περιοχές αντιμετωπίζουν ήδη προβλήματα λειψιδρίας. Πείτε μου εσείς την άποψή σας ή πώς αντιμετωπίζετε εσείς τους καύσωνες της Κύπρου και γενικά σε όποιο άλλο μέρος μένετε, στο Viber 99 31 0031.

Και τσακαμπάμα, φτάσαμε στο τέλος του σημερινού Drive Time Show. Δεν σας αφήνω μόνους, όμως δίνω ραδιοφωνική σκυτάλη στη Χαρίτη Ηλιάδου και στο Evening Show. Και εγώ ανανεώνω το ραντεβού μας για αύριο 5 η ώρα, εδώ πάντα στον Mix FM 102.3 για το αυριανό Drive Time Show. Από μένα λοιπόν, τον Άρη Κυπριανού, φιλιά πολλά.

number 3. Number 2.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Είσαι πάντα εσύ αυτός που ψήνει για όλη την παρέα. Αυτός που ετοιμάζει τα πάντα ενώ οι άλλοι απολαμβάνουν το πάρτι. Ήρθε η ώρα να αλλάξουν οι ρόλοι. Ο Mix FM και τα Food House παίρνουν το Barbecue at Your House με φαγητό, ποτό, μουσική, τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τον δικό σου προσωπικό chef. Εσύ απλά καλείς την παρέα και απολαμβάνεις το απόλυτο καλοκαιρινό barbecue. Συντονίσου καθημερινά στο Breakfast Show. Μάθε πώς μπορείς να διεκδικήσεις το μεγάλο barbecue πάρτι στο σπίτι σου, αλλά και ένα voucher αξίας 300 ευρώ από τα Food House. Barbecue at Your House. Powered by Food House.
3: Το τρίτο φεστιβάλ μπίρας και μουσικής έρχεται στις 17 και 18 Ιουλίου στην πλατεία Τεμβριάς. Δύο νύχτες γεμάτες μουσική, δροσιστικά ποτά, λαχταριστό street food, live bands, DJ sets και εντυπωσιακό fire show. Παρασκευή 17 Ιουλίου από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 8, ο Mix FM εκπέμπει ζωντανά παρέα με την Έλενα Ολυμπίου και την Κάλλη Ελευθερίου. Μη χάσεις το μεγαλύτερο καλοκαιρινό ραντεβού της περιοχής. Διοργανωτής Κέντρο Νεότητας Τεμβριάς. Μέγας χορηγός Nugs Head Pub. Powered by Mix FM.
4: Μία λέξη. Ένα hint. Μία σωστή απάντηση.
5: Κόκκινο.
6: Καπέλο.
5: Φρούτο.
6: Αμήλο.
5: Ναι.
7: That's it.
4: Καθημερινά στο Breakfast Show σου δίνουμε ένα hint και εσύ καλείσαι να βρεις τη λέξη που ψάχνουμε. Για κάθε σωστή απάντηση κερδίζεις πόντους. Ο παίκτης που θα φτάσει πρώτος στις 3 σωστές απαντήσεις κερδίζει βάουτσερ αξίας 50 ευρώ από την Bionic. Θα βρεις το password. Βάουτσερ συνολικής αξίας 500 ευρώ από την Bionic σε περιμένουν. Όροι και προϋποθέσεις στο mixfmradio.com.
0: This summer, Mix FM brings it all back. Bionic presents Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Saturday, the 8th of August from 9 p.m. at Amos Beach Bar. One night dedicated to the biggest hits, the unforgettable anthems, and the soundtrack to two iconic decades.
8: Here we go.
0: From the pop classics and dance floor favorites of the 90s to the chart-topping hits that defined the zeros.
9: I don't know what to do.
10: Hit me, baby, one more time.
0: Dino G takes control of the decks, joined by special guest DJs. Videos by BJ Tony Steele. So gather the friends you grew up with and get ready to sing every word.
11: I can't get no sleep.
0: Saturday, 8th of August, from 9 p.m. at Amos Beach Bar. Info 99310031. Tickets and reservations at ticketbox.com.cy. Presented by Bionic. Sponsored by Stolly, Red Bull, Sereno, and Kemon S Print Shop. Powered by Shell. Organized by Mix FM.

Alex Warren με το Ordinary για τις καλησπέρες μας. Ελπίζω να είσαι καλά, να έχεις μια φανταστική μέρα. Εγώ είμαι εδώ για ένα ακόμα πιο φανταστικό απόγευμα που θα απολαύσουμε ηλιοβασίλεμα μαζί. Θα περάσουμε καταπληκτικά με τις μεγαλύτερες μουσικές διεθνείς επιτυχίες. Χάρη την Ηλιάδου στην παρέα σου. Φυσικά δεν είμαι μόνη. Genius, μεγάλος χορηγός, υποστηριχτής Pizza Hut και το δικό σου μήνυμα που έρχεται στο 99310031. Κάτι άλλο που έρχεται είναι το Just the Way You Are. Πάμε να το αφιερώσουμε.

Εδώ είμαστε παρέα με την καλύτερη μουσική και πάμε στη Wave Robotics που προχώρησε στα επίσημα αποκαλυπτήρια του Ισακ του πρώτου. Τι είναι αυτό? Είναι ένα οικιακό ρομπότ σε παστέλ πράσινο χρώμα, το οποίο υπόσχεται να σου ξεχωρίζει τα ρούχα, τα βρώμικα από τα καθαρά, να σου βάζει πλυντήριο, να συμμαζεύει το χώρο και να κάνει γενικότερα δουλειές του σπιτιού. Η τιμή του τώρα, γιατί αυτό μας ενδιαφέρει, κάπως θα μπουν τα ρομπότ στο άμεσο μέλλον, στα σπίτια φαντάζομαι πολλών, είναι στις $7,999 και προς το παρόν υπάρχει μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες και με προπαραγγελία. Να πούμε ότι η εταιρεία προσφέρει και συνδρομητικό μοντέλο με κόστος $449 το μήνα, το οποίο περιλαμβάνει το υλικό και την συνεχή τεχνητή υποστήριξη. Και από ό,τι φαίνεται, μέχρι το 2027 η διανομή θα αρχίσει να γίνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, έτσι σε πολλές πολιτείες από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό ήθελα να πω. Λοιπόν, πώς θα σας φαινόταν αν είχατε ένα τέτοιο ρομπότ? Πιστεύετε ότι κάνει την απόσβεση της καθαρίστριας που πληρώνετε με την εβδομάδα? Θα το είχατε, θα το φοβόσασταν? Θέλω να μου στείλετε εδώ τη γνώμη σας στο 99 31 0031 στο Viber.

I love it, I love it, I love it. Εδώ στο Mix FM και I love the 90s and Zeros με τον Dino G σε Summer Edition. Έρχεται, οπότε save the date, Σάββατο 8 Αυγούστου. Σε περιμένουμε στο Amos Beach Bar στις 9 η ώρα το βράδυ για να κάνουμε τον απόλυτο πανικό. Ο Dino G θα είναι στα decks μαζί με special guest DJs και βίντεο θα έχουμε από VJ Tony Steel, ενώ οι κρατήσεις σου μπορούν να γίνουν στο ticketbox.com.cy και για περισσότερες πληροφορίες μπορείς να καλέσεις το 99 31 0031. Σε περιμένουμε για να περάσουμε καταπληκτικά όπως κάθε φορά, άλλωστε σε κάθε I love the 90s and Zeros με τον Dino G.

0: Latest tracks.
1: New music files on Mix FM.
0: Τα New Music File είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession. Back in the
2: place once again. Κάποιες μουσικές δεν φεύγουν ποτέ από μέσα σου. Ο Mix FM παρουσιάζει το θρυλικό πάρτι που έγινε θεσμός. Old School R&B Summer Edition.
3: Eminem, what's up? Now this looks
2: like a job. Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο Amos Beach Bar ζήσε ξανά τις μεγαλύτερες R&B επιτυχίες των 80s, 90s και Zeros. Στα Dex, οι Andres P και LPS. Δύο DJs που ξέρουν όσο λίγοι τον αυθεντικό ήχο του Old School R&B και υπόσχονται ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο αναμνήσεις. Mix FM's Old School R&B Summer Edition. Έναρξη στις 7 το απόγευμα. Προπόληση και κρατήσεις στο ticketbox.com.cy. Πληροφορίες στο 99-31-0031. Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Διοργάνωση Mix FM.
4: Garden Day and Night. Ο πιο μαγικός κήπος της Λευκωσίας άνοιξε για τη νέα καλοκαιρινή σεζόν. Live βραδιές, δυνατά DJ sets και ατμόσφαιρα που παρασύρει. Μεσογειακές γεύσεις με πινελιές από Μεξικό και Λατινική Αμερική με την υπογραφή του σεφ Γιάννη Πρατικάκη και signature cocktails. Ιδανικό για γενέθλια, hens και bachelor parties και κάθε ξεχωριστή σου στιγμή. Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626.
5: Το Gardens Drinks and Bites κλείνει 4 χρόνια και το γιορτάζει με τον πιο μοναδικό τρόπο. Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 7 το απόγευμα η κεντρική πλατεία Αγίου Γεωργίου στην καρδιά της Ξυλοφάγου παίρνει φωτιά. Στα Dex ο DJ Savas και Dis με τις μεγαλύτερες millennium επιτυχίες, δροσιστικά κοκτέιλς, ασταμάτητο χορό και μια νύχτα γεμάτη εκπλήξεις και αξέχαστες στιγμές. Φόρεσε το πιο καλοκαιρινό σου χαμόγελο, μάζεψε την παρέα σου και έλα να γιορτάσουμε μαζί. Millennium Party στο Gardens Drinks and Bites. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 99 13 09 40. Powered by Mix FM.
6: Αυτό το καλοκαίρι η Λάρνακα ζει στο ρυθμό του. Ο Γιώργος Αμπάνης, ο απόλυτος hitmaker της ελληνικής σκηνής, έρχεται για τη συναυλία της χρονιάς. Ζήσε την ένταση, τραγούδα τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Δευτέρα 31 Αυγούστου, στο Πατήχιο Δημοτικό Αμφιθέατρο Λάρνακας. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Εισιτήρια online στο Ticketmaster, το GY και σε όλα τα καταστήματα ACS Courier. Προλάβετε! Μέγας χορηγός X-Cars, Powered by Mix FM και Party Line Cyprus.
7: Το Foodie παρουσιάζει Mix FM Summer House 2026.
8: Το καλοκαίρι είναι εδώ και ήρθε η ώρα όλη η παραγωγή του Mix FM να μεταφερθούμε στο αγαπημένο μας σπίτι.
7: Live radio shows από το Grand Mansion Country House. Μουσική, ήλιος, πισίνα και ατελείωτα καλοκαιρινά vibes.
8: Ωραία όλα αυτά. Αλλά σκέφτηκε κανείς τι θα τρώμε?
7: Εννοείται.
8: Let's go.
7: Φέτος το Foodie φέρνει τις αγαπημένες μας γεύσεις κατευθείαν στην πόρτα του Summer House για να μην χάνουμε ούτε λεπτό από τη διασκέδαση.
8: Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερες εκπλήξεις.
7: Mix FM's Summer House 2026. Powered by Foodie.

Βάιραλ έγινε τις τελευταίες ημέρες στην Κίνα ένα σύστημα τεχνητής βροχής από τα ράτσε πολυκατοικιών, όχι μόνο λόγω της πολύ εντυπωσιακής εικόνας που δημιουργεί με το νερό να πέφτει έτσι από ψηλά σαν κουρτίνα, αλλά κυρίως επειδή παρουσιάζεται ως μια διαφορετική λύση απέναντι στους αστικούς καύσωνες που έχουν πλήξει πραγματικά φέτος όλο τον κόσμο. 38 βαθμούς σε εκείνες τις περιοχές έχει πιάσει, ενώ με αυτόν τον τρόπο η θερμοκρασία πέφτει 5 με 8 βαθμούς μέσα σε λίγα μόλις λεπτά. Είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό και πάρα πολύ ωραίο. Δεν ξέρω πώς δεν το έχουμε σκεφτεί ακόμα εδώ στην Κύπρο, γιατί πραγματικά ήμασταν οι πρώτοι που θα μπορούσαμε να το έχουμε. Τεχνητή βροχή λοιπόν, νέα λύση, και αν δεν έχετε δει το βίντεο, είμαι σίγουρη ότι αν πατήσετε τα σχετικά hashtags θα μπορείτε να το δείτε και στο TikTok που έχει γίνει χαμός, αλλά και στο Instagram.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Το Foodie παρουσιάζει Mix FM Summer House 2026.
3: Το καλοκαίρι είναι εδώ και ήρθε η ώρα όλη η παραγωγή του Mix FM να μεταφερθούμε στο αγαπημένο μας σπίτι.
2: Live radio shows από το Grand Mansion Country House. Μουσική, ήλιος, πισίνα και ατελείωτα καλοκαιρινά vibes.
3: Ωραία όλα αυτά. Αλλά σκέφτηκε κανείς τι θα τρώμε?
2: Εννοείται. Φέτος το Foodie φέρνει τις αγαπημένες μας γεύσεις κατευθείαν στην πόρτα του Summer House για να μην χάνουμε ούτε λεπτό από τη διασκέδαση.
3: Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερες εκπλήξεις.
2: Mix FM's Summer House 2026. Powered by Foodie.
4: Ο κορυφαίος performer Γιώργος Τσαλίκης live στο Garden Day and Night.
5: Εντάξει, δεν ζητά και πολλά.
4: Ο 9, 16, 23 και 30 Ιουλίου. Διασκέδαση στο Full και ασταμάτητη ενέργεια σε μια βραδιά γεμάτη επιτυχίες. Γιώργος Τσαλίκης live. Οι καλύτερες καλοκαιρινές βραδιές της ζωής σου μόνο στο Garden Day and Night.
6: Δεν υπάρχουν αντίο στο δρόμο μας.
4: Κρατήσεις 2266-2626.
1: Το Gardens Drinks and Bites κλείνει 4 χρόνια και το γιορτάζει με τον πιο μοναδικό τρόπο. Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 7 το απόγευμα, η κεντρική πλατεία Αγίου Γεωργίου στην καρδιά της Ξυλοφάγου παίρνει φωτιά. Στα Dex ο DJ Savas και Dis με τις μεγαλύτερες millennium επιτυχίες, δροσιστικά κοκτέιλς, ασταμάτητο χορό και μια νύχτα γεμάτη εκπλήξεις και αξέχαστες στιγμές. Φόρεσε το πιο καλοκαιρινό σου χαμόγελο, μάζεψε την παρέα σου και έλα να γιορτάσουμε μαζί. Millennium Party στο Gardens Drinks and Bites. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 9913-0940. Powered by Mix FM.
7: Κάποιες μουσικές δεν φεύγουν ποτέ από μέσα σου. Ο Mix FM παρουσιάζει το θρυλικό πάρτι που έγινε θεσμός. Old School R&B Summer Edition.
8: Eminem, what's up?
7: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο Amos Beach Bar ζήσε ξανά τις μεγαλύτερες R&B επιτυχίες των 80s, 90s και Zeros. Στα Dex, οι Andres P και LPS. Δύο DJs που ξέρουν όσο λίγοι τον αυθεντικό ήχο του Old School R&B και υπόσχονται ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο αναμνήσεις. Mix FM's Old School R&B Summer Edition. Έναρξη στις 7 το απόγευμα. Προπόληση και κρατήσεις στο ticketbox.com.cy. Πληροφορίες στο 99 31 0031. Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Διοργάνωση Mix FM's.

Εδώ είμαστε δυνατά για τη δεύτερη μας ώρα παρέα με Genius. Και αν είσαι από τους τύπους που θες να ψωνίζει και να κερδίζει, έστω Genius με κάθε αγορά μαζεύεις διπλούς πόντους ανταμοιβή και έχεις και δωρεάν παράδοση σε pick-up spot. Δηλαδή, ψωνίζεις online και σε συμφέρει διπλά. Τι περιμένεις, μπαίνεις genius.com.cy και ξεκινάς να φορτώνεις πόντους και οι κατηγορίες είναι πραγματικά πάρα μα πάρα πολλές. Από μόδα, τεχνολογία, καλλυντικά, βιταμίνες, συσκευές, πανικός. Συνεχίζω με υπέροχη μουσική, ενώ Χαριτίνη Λιάδου στο μικρόφωνο και την παρέα σου. Εδώ θα είμαστε δυνατά μέχρι και τις 9.99.31.0.31 στο Viber. Περιμένω το δικό σου μήνυμα.

Pack Your Body και Justin Timberlake εδώ στο Mix FM, ενώ η Οδύσσια του Christopher Nolan έχει μπει ήδη στο επίκεντρο της κινηματογραφικής συζήτησης πριν ακόμα καν φτάσει κανονικά στις αίθουσες. Μέσα Ιουλίου θα την έχουμε, εδώ 17-18 κάπου εκεί θα γίνει η πρεμιέρα και ήδη έχουν αρχίσει και κάνουν πολύ θετικές κριτικές όσον αφορά αυτούς που έχουν παρακολουθήσει τις επίσημες πρεμιέρες. Αρκετοί μιλούν για μια επική μεγάλης κλίμακας κινηματογραφική εμπειρία και λένε ότι ο Matt Damon στο ρόλο του Οδυσσέα είναι πάρα πολύ καλός όσον αφορά την ερμηνεία του. Γενικότερα είναι μια μεγάλη ταινία που περνάει σαν νεράκι όπως είπαν όλοι και ανυπομονώ να δω πώς θα πάει, γιατί είναι σίγουρα από τις ταινίες που θέλω οπωσδήποτε να δω.

Το Old School R&B, ένα από τα μεγαλύτερα θεματικά πάρτι του Mix FM με άντρες P και LPS, έρχεται 19 Ιουλίου και save the date για να έρθεις την Κυριακή 19 Ιουλίου στις 7 η ώρα και να το απολαύσεις μαζί μας στο Άμμος, στο Mackenzie Beach. Πληροφορίες 99-31-0031, ενώ μπορείς να κάνεις την κράτησή σου στο ticketbox.com.cy. Δεν πρέπει να το χάσεις με τίποτα, όπως και να πούμε ότι την επόμενη εβδομάδα θα είμαστε και στο Summer House του Mix FM, οπότε stay tuned για όλες τις πληροφορίες στο Grand Mansion που βρισκόμαστε κάθε χρόνο και ανυπομονώ να σας μεταφέρουμε όλο αυτό το απόλυτο καλοκαιρινό vibe που σας μεταφέρουμε και κάθε χρόνο.

Αν ο δρόμος πάει προς τη Βαρένα, ένα ιταλικό χωριουδάκι κοντά στο Lake Como, να ξέρεις ότι πλέον οι κάτοικοι είδαν και απόείδαν με τους τουρίστες που μετά τη λίμνη κυκλοφορούν στο χωριό με το μαγιό τους, οπότε επιβάλλεται πλέον πρόστιμο έως και 200 ευρώ σε άτομα που κυκλοφορούν με μαγιό ή χωρίς μπλούζες. Το λέω έτσι για να το ξέρεις, αν κάνεις κανένα ιταλικό tour αυτό το καλοκαίρι, και συνεχίζω με Wonderful Life που έρχεται εδώ στο Mix FM.

Μπαγκαράγκα και Ντάρα, κομμάτι που θα συνεχίσει πολύ καιρό ακόμα να κάνει χαμό. Και δεν ξεχνάς ότι χαμό κάνουν και οι νέες επιλογές σε πίτσες, με γεύση από Ιταλία, Ελλάδα, Ισπανία, Μεξικό και Κορέα από την Pizza Hut. Οπότε δεν πρέπει να το χάσεις με τίποτα, όπως επίσης και το διαγωνισμό που τρέχει. Το παιχνίδι Slice Hunter στο Instagram και Facebook account της Pizza Hut. Τρεις υπερτυχεροί θα κληρωθούν για καταπληκτικά travel vouchers, ενώ κάθε Παρασκευή τρεις τυχεροί θα κληρώνονται για δωρεάν extra large pizza. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, οπότε μπαίνεις τώρα σε Instagram και Facebook account της Pizza Hut για να τα δεις όλα. Και κάπως έτσι εγώ θα σου πω την καληνύχτα μου και φυσικά εδώ θα είμαστε και αύριο πάλι στις 7 ακριβώς, παρέα με Genius, μεγάλο χορηγό, υποστηρικτή Pizza Hut και φυσικά την καλύτερη μουσική. Από εμένα τη Χαρίτη Ηλιάδου, τεράστια φιλή σε όλους και όλες σας. Bye!

0: is your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Το Foodie παρουσιάζει Mix FM Summer House 2026.
3: Το καλοκαίρι είναι εδώ και ήρθε η ώρα όλη η παραγωγή του Mix FM να μεταφερθούμε στο αγαπημένο μας σπίτι.
2: Live radio shows από το Grand Mansion Country House. Μουσική, ήλιος, πισίνα και ατελείωτα καλοκαιρινά vibes.
3: Ωραία όλα αυτά. Αλλά σκέφτηκε κανείς τι θα τρώμε?
2: Εννοείται. Φέτος το Foodie φέρνει τις αγαπημένες μας γεύσεις κατευθείαν στην πόρτα του Summer House για να μην χάνουμε ούτε λεπτό από τη διασκέδαση.
3: Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερες εκπλήξεις.
2: Mix FM's Summer House 2026. Powered by Foodie.
4: Ο νούμερο 1 καλλιτέχνης επιστρέφει στο νούμερο 1 μαγαζί της πρωτεύουσας. Ο Χοβίκ στο Garden Day and Night. Ετοιμαστείτε για τις πιο διασκεδαστικές Τετάρτες του καλοκαιριού. Εμφανίσεις κάθε Τετάρτη. Κρατήσεις 2266-2626. Χοβίκ Live.
5: Θυμήσου τα καλοκαίρια και είναι τον καιρό. Άδικα μας καλοκαίρι.
4: Υποστηρικτής Gresson Tools. Έναρξη Τετάρτη 20 Μαΐου.
0: This summer, Mix FM brings it all back. Bionic presents Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Saturday, the 8th of August from 9 p.m. at Amos Beach Bar. One night dedicated to the biggest hits, the unforgettable anthems, and the soundtrack to two iconic decades. From the pop classics and dance floor favorites of the 90s to the chart-topping hits that defined the zeros.
6: I don't know what to do.
7: Hit me, baby, one more time.
0: Dino G takes control of the decks, joined by special guest DJs. Videos by BJ Tony Steele. So gather the friends you grew up with and get ready to sing every word.
8: I can't get no sleep.
0: Saturday, 8th of August, from 9 p.m. at Amos Beach Bar. Info 99310031. Tickets and reservations at ticketbox.com.cy. Presented by Bionic. Sponsored by Stolly, Red Bull, Sereno, and Kemon S Print Shop. Powered by Shell. Organized by Mix FM.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music File είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Μία λέξη, ένα hint, μία σωστή απάντηση.
3: Κόκκινο.
4: Καπέλο.
3: Φρούτο.
4: Αμήλο.
3: Ναι.
5: That's it.
2: Καθημερινά στο Breakfast Show σου δίνουμε ένα hint και εσύ καλείσαι να βρεις τη λέξη που ψάχνουμε. Για κάθε σωστή απάντηση κερδίζεις πόντους. Ο παίκτης που θα φτάσει πρώτος στις 3 σωστές απαντήσεις κερδίζει βάουτσερ αξίας 50 ευρώ από την Bionic. Θα βρεις το password. Βάουτσερ συνολικής αξίας 500 ευρώ από την Bionic σε περιμένουν. Όροι και προϋποθέσεις στο mixfmradio.com.
6: Αυτό το καλοκαίρι η Λάρνακα ζει στο ρυθμό του. Ο Γιώργος Αμπάνης, ο απόλυτος hitmaker της ελληνικής σκηνής, έρχεται για τη συναυλία της χρονιάς. Ζήσε την ένταση, τραγούδα τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Δευτέρα 31 Αυγούστου, στο Πατήχιο Δημοτικό Αμφιθέατρο Λάρνακας. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Εισιτήρια online στο Ticketmaster, το TY και σε όλα τα καταστήματα ACS Courier. Προλάβετε! Μέγας χορηγός X-Cars, Powered by Mix FM και Party Line Cyprus.
0: This is not just another event. This is history in the making. For the first time in the award-winning legacy of the Castle Club, we're taking the roof off. Sunday, July 12th, experience the ultimate open-air day rave in Ayanapa. Dance under the Mediterranean sun from 2 until 10 with festival headliner Majestic. Alongside Nancy, Rouge, and many more. One venue, one skyline, one unforgettable day. Tickets available now at thecastleclub.com. The Castle Club, Iron Napa. The roof is off. The summer is on.
7: Το Gardens Drinks and Bites κλείνει 4 χρόνια και το γιορτάζει με τον πιο μοναδικό τρόπο. Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 7 το απόγευμα η κεντρική πλατεία Αγίου Γεωργίου στην καρδιά της Ξυλοφάγου παίρνει φωτιά. Στα Dex ο DJ Savas και Dis με τις μεγαλύτερες millennium επιτυχίες, δροσιστικά κοκτέιλς, ασταμάτητο χορό και μια νύχτα γεμάτη εκπλήξεις και αξέχαστες στιγμές. Φόρεσε το πιο καλοκαιρινό σου χαμόγελο, μάζεψε την παρέα σου και έλα να γιορτάσουμε μαζί. Millennium Party στο Gardens Drinks and Bites. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 99 13 09 40. Powered by Mix FM.
2: Κάποιες μουσικές δεν φεύγουν ποτέ από μέσα σου. Ο Mix FM παρουσιάζει το θρυλικό πάρτι που έγινε θεσμός. Old School R&B Summer Edition. Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο Amos Beach Bar ζήσε ξανά τις μεγαλύτερες R&B επιτυχίες των 80s, 90s και Zeros. Στα Dex, οι Andres P και LPS. Δύο DJs που ξέρουν όσο λίγοι τον αυθεντικό ήχο του Old School R&B και υπόσχονται ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο αναμνήσεις. Mix FM's Old School R&B Summer Edition. Έναρξη στις 7 το απόγευμα. Προπόληση και κρατήσεις στο ticketbox.com.cy. Πληροφορίες στο 99 31 0031. Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Διοργάνωση.
0: You're locked on Mix FM, the island's number one hit music station.
8: Non-stop hits start now.

3.